0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πει να παραπάνω.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Θέλεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site rythmos988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Rythmos988.gr.
1: Σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
2: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Περισσότερη μουσική. Η επιτυχία του σήμερα.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
1: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
2: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
0: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
3: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
0: Πίσω.
4: Από πίσω γύρισε.
3: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
0: Βασιλική, πάτο το.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγία.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Λοιπόν, βγάζω φωτογραφία αυτό το, την οθόνη του υπολογιστή με το άδειο μικρόφωνο. Βασίλη, δεν σε βγάζω σε ένα. Αν σε βγάλω και σε.
1: Γιατί δεν με βγάζει σε μένα που έχω ποζαρτί ωραίο με το μαλλί.
0: Πόζα, ρε, πόζα.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Αυτό με το μαλλί, τι είναι τώρα που έχει κάνει. Έχει παιδιά ο Βασίλη και αφήσει μαλλί, αλλά έχει το μαλλί ακόμη, δόξα τω Θεώ, το έχει. Και ναι, έχει μπούκλα μπροστά, μπούκλα πλάγια, μπούκλα πίσω, μπούκλα πάνω.
1: Είναι σαν να φοράω κάτι στο κεφάλι αυτή τη στιγμή.
0: Το οποίο δεν είναι, ρε παιδί μου, τύπου μπούκλα Μάικλ Τζάξον. Είναι μπούκλα, είναι αφράτο.
1: Σπαστό είναι. Είναι.
0: Σπαστό, ναι, αλλά ναι, ναι. Προσπαθεί και να το χτενίσει κάπω. Κάτι προσπαθεί να
1: κάνει. Του έχω βάλει τα νερά του τώρα, α πούμε, σήμερα το πρωί λίγο. Τα λατόνερα, λίγο τα τόνικ, λίγο αυτά για να φύγει τη φρίζα. Γιατί άμα με δει το πρωί μου, μπομπρό. Και κάπου εδώ μπορεί να ζει ένα μικρό θάμνο.
0: Α, το έχει. Προσπαθεί να τη θασέψει δηλαδή τώρα το πρωί.
1: Το πρωί, α πούμε, γιατί το έχω λούσει χθες το βράδυ, κοιμήθηκα.
0: Μάλιστα.
1: Κλείσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το πρωί αυτό είχε γίνει άφρο μπαμπάντα. Είχε γίνει έτσι.
0: Μα πες, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, με ό,τι μαλλί και αν έχετε. Καλημέρα σας, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τι να σας πω. Αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας. Αυτό επιμένω μόνος μου να το κάνω. Ένα σκετσάκι στο κεφάλι μου.
1: Όχι, είναι πολύ ωραίο.
0: Α, ωραία, ευχαριστώ.
1: Είναι πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλά. Μάπες μου, καλημέρα. Ο Βασίλης έχει έρθει πρώτος. Τώρα κάποιο plot twist είναι αυτό. Κάτι θα γίνει διαφορετικό σήμερα. Σας εύχομαι λοιπόν, επειδή ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι καθόλου αισιόδοξη, γιατί τίποτε δεν πάει καλά. Σε κάθε περίπτωση λέμε ότι αν πάει, εφόσον δεν περιμέναμε να πάει, θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Αυτό λοιπόν σας εύχομαι σήμερα. Μια έκπληξη. Κάτι που συνήθως κάθε μέρα πηγαίνει κάπως, σήμερα να πάει αλλιώς.
1: Ένα μικρό, ρε παιδί μου, πες ότι σου κερνάνε τον πρωινό καφέ, ένα τσακ, ένα τσικιτσίνι μικρό να σου φτιάξει τη μέρα.
0: Αυτό. Κάτι που δεν θα γίνει βάση ρουτίνας. Πώς τώρα ο Βασίλης συνήθως αργεί, τώρα ήρθε, ήρθε νωρίς. Δεν ωφελεί κανέναν αυτό. Το ίδιο, τον αγαπάμε, τον ίδιο, το ίδιο. Δεν θα αλλάξει κάτι, αλλά μας έτσι χάλασε λίγο τη ρουτίνα προς το καλό. Κάτι διαφορετικό έγινε. Αυτό σας εύχομαι λοιπόν εχθές. Καλημέρα. Εχθές, γιατί σήμερα. Εχθές στο. Πω, είδες, από δεν έχω έλεγχο του κεφαλιού μου. Λοιπόν, εχθές τι έγινε. Εχθές, παιδιά, παρουσιάστηκε το νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Είδα.
0: Εγώ δεν είδα τίποτα. Και
1: είδα,
0: μάλιστα.
1: Είδα.
0: Μου έκανε και εντύπωση. Ίσως επειδή όμως ακούω Sky να μην μου έκανε και πολύ εντύπωση.
1: Ναι.
0: Το ότι τουλάχιστον άκουγα από τις 5 και 33 σήμερα.
1: Ναι.
0: Και δεν αναφέρθηκε. Μάλλον το είχε πει πιο πριν ο Δημήτρης Γιαννήρης. Και στο δελτίο ειδήσεων το είχαν πρώτο θέμα, αλλά με λίγες πληροφορίες. Δηλαδή ότι λέγεται Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ελλάς είναι ελληνική αριστερή συμπόρευση. Για να το ακριβώς.
1: Συμπόρευση, σύμπλευση, τώρα κάτι
0: σαν ναι,
1: το βρούμε.
0: Και να ξέρετε ότι αυτό έχει και αναφορές, μικρές, αλλά έχει αναφορές και στο εθνικό.
1: Συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη. Στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ το λεγόμενο.
1: Γιατί πρωί-πρωί μου τα κάνεις αυτά, σε με ήσυχο, σε παρακαλώ.
0: Ο καθένας με τις αναφορές του. Εγώ δεν πιστεύω, επειδή ξέρω, ρε παιδί μου. Και διαφωνώ μαζί σας εχθές, δεν πρόλαβα να το πω, αλλά δεν ήθελα.
1: Θα διαφωνήσω σήμερα.
0: Ναι, θα το διαφωνήσω σήμερα για να ξεκινήσω καινούργια συζήτηση. Γιατί εχθές, ρε παιδί μου, ξεσπαράγεινε το πολιτικό και δεν θέλω να είναι πολιτική η κουβέντα. Ότι καταλαβαίνω ότι έγιναν λάθη σοβαρά στην προηγούμενη του θητεία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καταλαβαίνω ότι έχει χάσει 6 φορές από το Μητσοτάκη. Αυτά είναι γεγονότα.
1: 5.
0: Α, 5. Εντάξει, sorry.
1: Τώρα μπορεί να βάζει και καμιά αυτοδιοικητική.
0: Μπορεί να βάζει καμιά αυτοδιοικητική.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί το άκουσα και αυτό, δεν το έχω. Δεν τις μετράω τις φορές. Θα ήμουν και αιμονικός. Στο Sky.
1: Γιατί μωρέ.
0: Τι να πω, ψέματα να πω. Το ότι κάθομαι. Μα θα ήμουν χειρότερος να σκεφτώ να κάθομαι να μετράω τις φορές που έχασε ο Τσίπρας.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Θα φαίνομαι αιμονικός.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωστόσο.
0: Ωστόσο. Λέω λοιπόν ότι εντάξει, έγιναν χοντράδες. Περισσότερο εγώ τις αποδίδω σε απειρία. Εσύ είπες ότι από ένα σημείο και μετά εχθές ήταν.
1: Εγώ λέω ότι τα ξέρανε ναι, πριν βγουν, ας πούμε.
0: Πονηρεμένοι, ναι. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Την καλή πρόθεση την αμφισβητείς. Θεωρείς δηλαδή ότι
1: ναι.
0: Την αμφισβητείς. Ωραία, εγώ δεν την αμφισβητώ.
1: Ωραία, λέω, πάμε λοιπόν, με αυτό.
0: Ωραία. Λέω, ναι, ας πάμε με αυτό.
1: Πάμε με αυτό.
0: Ωραία. Λέω λοιπόν εγώ ότι αν έχει, έστω ότι έχει καλή πρόθεση, η εμπειρία, ακόμη και τα λάθη. Ότι την πάτησα από το Λαφαζάνη, με συμβούλευσε λάθος ο Βαρουφάκης, ήταν όλο αυτό το κύμα του πάνω κάτω πλατείας και των αγανακτισμένων που.
1: Δεν διάβασα σωστά τους έξω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ότι έξω θέλανε αυτό, αυτό τους έδωσα εγώ λίγο λαϊκίστηκα εντός εισαγωγικών. Η πολιτική έχει μέσα λαϊκισμό, γιατί όχι.
1: Έχει.
0: Σε εμάς απευθύνεσαι.
1: Επικοινωνία το λένε σήμερα.
0: Ακριβώς. Οπότε, τώρα έμαθα. Τώρα λοιπόν πάμε με την εμπειρία μου. Να το σου Θανάση και η Κατερίνα. Ζήτω το ΕΑΜ. Λοιπόν, ζήτω το ΕΑΜ.
1: Έρχεται και ο ΕΔΕΣ τώρα.
0: Με αυτή.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ τραγούδι η μέρα στο το ΕΑΜ. Μας έσωσε από την πείνα.
1: Κολλάει τώρα.
0: Το ξέρουμε το τραγούδι, Κατερίνα μου. Το ξέρουμε.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχω παράπονα από αλληλέγγυους για σένα. Θέλω να ξέρεις, δεν το πιστεύεις, ότι είμαι αποδέκτης. πάρα πολλών πληροφοριών από, από κέντρα που δεν φαντάζεσαι. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι μιλάω, ξέρω εγώ, με τους τηλεοπτικούς ή με τους, ξέρω εγώ, με το My Radio ή με κάτι φίλους μου να πούμε κάτι παρασάνταλους.
2: Αλλά μιλάς και με αλληλέγγυους.
0: Μου μιλάνε πολύ.
1: Ρουφιάνοι υπάρχουν παντού, Κατερίνα.
2: Σου στέλνουν μήνυμα, ας πούμε, και σου λένε κάτι για μένα.
0: Ναι.
2: Τι.
1: Θέλω να μάθω.
0: Πήγε στην αρχή να τι αποκαλύψει, αλλά μετά λε: ας μάθω όμως, γιατί όχι. Τέλος πάντων, όχι κάτι σοβαρό, μην ανησυχείς. Σε κάθε περίπτωση, έλεγα ότι με πολύ ωραία τα βρήκαμε εδώ με τον Βασίλη και λέμε: ρε παιδί μου, μας άκουγες. Ωραία, άρα λοιπόν, μας ακούγατε. Άρα λοιπόν, λέω το εξής. Γιατί να μην έχει χρησιμοποιήσει την πείρα του, εγώ σου λέω τις φορές που την πάτησε και που εμείς το είπαμε. Όλοι το είπαμε. Και το ζήσαμε και το φάγαμε και στη μάπα. Και τώρα να είναι, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, η μόνη αξιοπρεπής πρόταση.
1: Mm-hmm.
0: Αξιοπρεπής δεν μου αρέσει που το λέω, γιατί και τα άλλα κόμματα δεν είναι αξιοπρεπή. Καταλαβαίνετε τι λέω. Να έχουμε, ρε παιδί μου.
1: Αξιόμαχη, πώς τη θες.
0: Ρε παιδί μου, να μην είναι τελείως άπειρη.
1: Ωραία.
0: Έχει κάτι να έχει. Δηλαδή, ακόμη και τα λάθη του είναι ένα σημείο αναφοράς.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό τώρα, αλλά επειδή στην επόμενη βουλή θα είναι ο κύριος. Θα είναι ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα του.
0: Συγγνώμη, δική του εκπομπή, ο
1: απλά πέταξε ένα σχόλιο. Επειδή λοιπόν στην επόμενη βουλή θα είναι ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα του, σε όποια τώρα θες. Θα έχουν φτιάξει κάποια συμπολίτευση στην αντιπολίτευση. Θα είναι από ό,τι φαίνεται. Άμα αρχίσει τώρα, πρώτο μήνα μέσα στη Βουλή και μας λέει τον κατώτατο μισθό στο 1500 ευρώ, να δώσουμε 18η σύνταξη 20η και να πάμε διακοπές σε 8 μήνες το χρόνο, μας βρει αυτός λεφτά, δεν υπάρχει καμία πρόταση, καμία αντιπολίτευση, τίποτα το αξιοπρεπές και τίποτα το αξιόλογο.
0: Εσύ πήγες την επόμενη μέρα τώρα.
1: Ναι,
0: αυτά,
1: γιατί μέχρι τώρα θέλω να πω, δεν έχουμε ακούσει και τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: 7 σημεία. Τη διακήρυξη του κόμματος.
3: Είναι η πρώτη επαφή με το κοινό. Είπε αυτά που έπρεπε να πούν όλοι.
0: Μάζεψε τις υπογραφές, είπε: υπογράψτε και εσείς διαδικτυακά. Εδώ πάλι να πάω στο κόμμα Καριστιανού, το οποίο επίσης άκουσα στο Sky ότι εχθές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη, μιλάω για την ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Ναι.
0: 650 υπογραφές. Και συγγνώμη που θα ακούσω λίγο αλαζόνα, αλλά 650 υπογραφές δεν μαζεύουμε εμείς. Δηλαδή, Θανάση, Κατερίνα,
2: ως μάπες. Άνετα.
0: Νομίζω 650.
1: Πού το είχε βάλει στο διαδίκτυο?
3: 70.000 λέγανε.
0: Οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για, την ιδρυτική, για να ιδρυθεί το κόμμα είναι 650.
3: Γιατί δεν έβγαιναν, ρε
0: παιδί μου?
2: Όχι χιλιάδες, 650.
0: Ναι, σκέτο, τελείως.
3: Το λάθος και ήταν του συγκεκριμένου κόμματος. Ήταν εντάξει, όχι η κυρία Καριστιανού. Κάποιος άλλος που είναι μέσα στο κόμμα της έπρεπε να είχε πάει προχθές στους Ολυμπιακούς με ένα τευτεράκι και να τους έβαζε κατευθείαν υπογράφουν. Θα είχε μαζέψει σίγουρα πάνω από 20.000.
0: Γιατί χαζίνει οι Ολυμπιακοί να υπογράφουν όπου να είναι, να πούμε.
3: Εκείνη την ώρα, εγώ θα υπογράφω.
1: Γενικά δεν υπογράφει εύκολο ο κόσμος. Θυμάστε και τον Άδωνη τι είχε τραβήξει τελευταία στιγμή που έτρεχε με, παιδιά, το φάκελο και τις υπογραφές.
0: Την υπογραφή σου και το μόριό σου.
3: Ο Ελλάς δεν νομίζω να μην μάζεψε υπογραφές.
1: Και επειδή εμείς το μόριο δεν το φυλάμε την υπογραφή, την έχουμε αλλιώς.
0: Σωστό, το μόριο το δίνετε και λίγο πιο εύκολα. Λοιπόν, το Ελλάς, εγώ δεν ξέρω τι γνώμη τη δική σας. Κοίταξε, είναι λίγο παλιακό. Είναι λίγο για τη νέα γενιά. Για αυτούς δε που θα εξηγήσουν και την καταβολή συγκεκριμένη, που εγώ πονηρά λέω, μπορεί και όχι πονηρά, το ΕΑΜ. Λοιπόν, να το πούμε, δεν είναι κακό να το ξέρει κιόλας.
3: Κανείς δεν το είχε αναφέρει όμως από χθες.
0: Δικό μου είναι.
3: Αυτό θα σου πω. Ναι, μπράβο σου, γιατί όλοι το αποφεύγουν.
2: Ποιος κανένα δεν το έχει αναφέρει.
3: Και εντάξει, τα μεγάλα δελτία και οι δημοσιογράφοι δεν έχουν αναφέρει.
2: Αλλά το ίντερνετ έχει πέσει.
0: Εδώ στην. Α, ναι, εγώ κοιμήθηκα, δεν ξέρω. Το άστειλε μάλιστα στην ομαδική, δεν έχει μεγάλη ανταπόκριση στην ομαδική τη εκπομπή. Δεν ξέρω και αυτοί αν ξέρουν. Δεν
1: έχει κοιμηθεί η ομαδική.
3: Συγγνώμη λίγο, εγώ στο ίντερνετ πιο πολύ είδα να το με τον Ελλάς στην ελληνική αστυνομία και να λένε Δημουλίδου.
0: Μήπως,
3: σίγουρα για κόμμα. Για...
0: Μήπως εκεί λειτουργήσε ο αλγόριθμος εσένα και στον καθένα έγραψε αυτό που θέλει να ακούσει. Δηλαδή εσένα ελληνική αστυνομία, τις ομοιότητες με ελληνική αστυνομία, τη Κατερίνα στην ενότητα με το ΕΑΜ, την ομοιότητα με το ΕΑΜ.
1: Και μένα τι θα έγραφε, ελληνικό ντεφιλέ.
0: Τι να σου πω, ρε Βασίλη. Είδα την κυρία Κατράτζου εχθές και τη μαμά τη.
1: Μπράβο.
0: Εξαιρετικές.
1: Είπε τα σέβη σου.
0: Τα σέβη μου, πήγα σε μια Θαλαμιγό, είχε ένα πολύ ωραίο event για κάτι μαγιώτα Βίλερ Μπαγκ.
1: Βιλμπρεκιόν!
0: Αυτά. Λοιπόν, πολύ καλά, τους γνώρισα. Είναι και μάπησα η κοπέλα που η οικογένειά της έχει και την εταιρεία. Έχει και την Ραλφ Λόρεν, την Πόλο και. Νομίζω Παπαϊόν λέγεται Στέλλα. Αν είμαι.
1: Δεν θα ξανάρθετε έτσι ντυμένη.
0: Τέλος πάντων, σημασία
3: έχει. Καλά είμαι εγώ σήμερα.
0: Πολύ καλή.
1: Και
0: εγώ ντύθηκα χάλια χτες, αλλά τι να κάνω, δεν ήξερα.
3: Είχε καλό κόσμο.
1: Τον καλύτερο, τα είδα στα stories.
0: Με το που πήγα έχει τη Βουλγαράκη. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά. να πούμε του στραβού το δίκιο. Ναι. Ήτανε μια. Θα επανέλθω στα πολιτικά. Αλλά...
1: Σιγά τώρα.
3: Έτσι μα έλεγα.
0: Ναι, θα πω μια. Προφανώ δεν μιλάμε με την Ελένη. Όχι επειδή υπάρχει κάποια κακία κατέρωθεν. Έχουν υποθεί πράγματα και από τη μια πλευρά και από την άλλη που δεν παίρνονται πίσω και νομίζω ότι δεν θα ξαναμιλήσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα την έχουμε στην καρδιά μα όλοι οι Μάπε, γιατί από εδώ ξεκίνησε. Από τη σχολή του Αντένα ήρθε εδώ στο Μάπεσό. Ο πρώτο αέρα που τη δόθηκε ήταν εδώ. Και ο λόγος που εμείς, εγώ δηλαδή, έχω επικραθεί, είναι ότι ποτέ δεν το έχει αναγνωρίσει. Ποτέ δεν έχει αναφέρει το Muppet Show. Που ήταν η πρώτη εκπομπή που τους έδωσε. Εγώ δεν δίνω αέρα.
3: Η αλήθεια είναι, εγώ δεν το ξέρα. Μέχρι να μου το.
4: Περισσότερη μουσική.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Βέβαια.
3: Με φλατ παπούτσι, σαγιονάρα.
2: Μπράβο.
3: Να είναι καλά.
2: Κοίτα,
3: η γυαλιά ηλίου φορούσε. Εγώ δεν θέλω να, δεν ξέρω για το πρόσωπο τι έκανε.
2: Βοηθάει, σε βοηθάει πάντα πάρα πολύ να είσαι με αθλητή ή αθλήτρια στη σχέση.
3: Ναι, γιατί σε κρατάει σε μία γρήγορη.
4: Ναι, μπορεί να έχεις χρόνο να γυμνάζεσαι.
3: Επίσης.
2: Αλλά μη μου κάνεις τη μάνα μου. Της έδειχνα από εδώ, της έδειχνα από εκεί και έλεγε η μάνα μου πάντα με ένα σκάσμα. Ανάση μου, να είχα και εγώ τις υπηρέτριες και τα χρήματα.
4: Μα έτσι είναι, ρε παιδιά.
2: Η αλήθεια αυτή είναι, δεν αντιλέγω. Αλλά μπορούμε να τους βρούμε τους χρόνους. Εμείς, ας πούμε, που συγχωρεμάς 5 ώρα, είναι θέμα mindset που δεν κάνουμε πριν ή μετά.
3: Mindset, αλλά το θέμα, εσύ, ναι, η Κατερίνα τώρα. Καλά, και δεν ξέρω τι υποχρέωση έχει. Ο καθένας, όταν τελειώσει τις υποχρεώσεις του, θα βάλει τον εαυτό του στη διαδικασία γυμναστικής.
2: Εγώ λέω ότι
3: άμα είσαι κομμάτια.
4: Πώς έχω κουραστεί με το θέμα mindset, δεν φαντάζεστε.
2: Ναι. Δεν μπορεί να σηκωθεί 4 ώρες να γυμναστούμε.
4: Όχι.
5: Καλά, εδώ δεν μπορείτε λίγο αργότερα. Αλλά μήπως εσείς τώρα λέτε για τη γυμναστική. Εγώ λέω, μήπως έχει κάνει πεπτίδια στο πίστιο.
3: Δεν ξέρω. Πάντως να είναι καλά.
5: Εγώ
3: καλά,
5: όλα τώρα τα σκέφτομαι με πεπτίδια ό,τι βλέπω.
3: Την ξέρουμε από μικρό κορίτσι την Ελένη.
5: Πάντα έτσι ήταν, με πολύ ωραίο σώμα. Πολύ σφιχτή.
3: Με μαγιό που την έχουμε δει.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι και το σκάρι που λέμε. Ρε Δημήτρη, α πούμε, να εσύ τώρα έχει χάσει κιλά. Εγώ όταν έκανα κιλά, πάντα φαίνομαι λίγο αρούγκαλο.
3: Ναι, δηλαδή, και εγώ το ίδιο.
2: Έρχονται και μου λένε, α, δεν σου πάει που είσαι αδύνατο. Και όντω.
4: Είναι αρούγκαλο.
3: Άγαρμπη κατανομή του λίπους.
2: Εμένα δεν γίνεται άναρχη κατανομή. Καλά πάει το θέμα. Απλά δεν μου ταιριάζει καθόλου στο πρόσωπο. Είναι μερικοί άνθρωποι που τους έχουμε συνηθίσει και έχουν και ένα σώμα, ρε παιδί μου, ό,τι και να κάνεις θα είναι πάντα θα είναι κάπως στημένο. Η Ελένη είναι αυτό που λέμε, έφαγε ταινία, ρε παιδί μου. Ό,τι και να γίνει θα είναι πάντα έτσι.
3: Πολύ, πολύ, να είναι καλά. Καλημέρα, να τους πούμε.
4: Πάντως, ο συνδυασμός κολάν κάπρι με τακούνι παίζει. Είδα και την Τζέι Τούνι.
5: Στο γήπεδο του γκολφ δεν φοράμε τακούνι. Μην το ξανασυζητήσουμε, please.
3: Έχει πει από την αρχή ότι είναι το θέμα το πού το είδε, το πού το φόρεσε.
5: Ναι, και δεν είναι κάπρι το κολάν.
3: Μιλάμε για την άλλη περίπτωση που
4: είχε. Είναι κοντό.
5: Είναι κάπρι είναι το παντελόνι.
2: Όχι, είναι πολύ μόδα τώρα. Αυτό είναι ένα ύφασμα. Ξέρω τι λέει. Όχι κάπρι, μωρέ. Πώς λέγονται.
3: Τέλος, παιδιά, ακούστε το Βασίλη αυτά. Καλώς, κακώς από το πρωί στο βράδυ.
4: Τώρα, μην το τζαντίζουμε.
3: Εν πάση περιπτώσει, όχι αν το τζαντίζουμε, γιατί έχει δίκιο. Αν το τζαντίζουμε, μην μου το γυρίζει το μάτι τώρα, γιατί θα το βρίσω εγώ.
5: Θα μου πεταχτεί η φλέβα. Σταματήστε με το
3: φόβο και μην τζαντίζουμε το Βασίλη. Άμα έχει δίκιο, έχει δίκιο. Τελεία. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Εμεί τη μόδα, άμα τζαντιστούμε, γυρνόμαστε.
2: Το καμιλό τι είναι.
5: Χρώμα.
2: Χρώμα.
3: Δεν ξέρω.
2: Να πάμε στο... Γι' αυτό το ρώτησα, ρε.
3: Ναι, καλά κάνεις. Να πάω στο κόμμα Τσίπρα.
5: Εφνιδιάστηκα, νομίζω ότι μπορεί να είναι και κάτι άλλο.
3: Τα θέσατε τα θέματα να πάω στο κόμμα Τσίπρα.
4: Πάμε
2: να γελάσουμε.
3: Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι δεν είναι κακό. Στους μάπους το κάναμε πάντα αυτό. Πράγματα που, ρε παιδί μου, τα λένε. Θυμάμαι ότι ήταν τα λεγόμενα. Αχ, πώς λεγόταν στην οικονομία, λέγανε τα spread.
5: Ναι.
3: Που κανένας δεν εξηγούσε τι είναι τα spread. Και όλοι χρησιμοποιούσαν τα spread και τα spread, αλλά όλοι ντρεπόντουσαν να ρωτήσουν τι είναι τα spread τότε στην οικονομία.
2: Τελικά
3: και
2: τι είναι.
3: Τώρα δεν έχει νόημα να πούμε. Το είπαμε τότε. Τώρα πάμε να πούμε τα καινούργια. Εδώ λοιπόν στο Mappe Show τα spread είναι. Θες όντως να σου πω.
2: Ναι, όντως. Δεν το θυμάμαι.
4: Αυτές οι αληφές. το φυσικό βούτυρο. Ξέρεις,
2: ντρεπόμαστε. Το έχω δει πάρα πολύ αυτό στις ερωτήσεις δρόμου. Ντρεπόμαστε πάρα πολύ να ρωτήσουμε πράγματα τα οποία τα ακούμε.
3: Ακριβώς.
2: Ναι, τα κανονικοποιούμε μέσα μας. Λέμε ναι. Γιατί ντρεπόμαστε, γιατί έχουμε μια ηλικία. Να το λέτε. Δεν ξέρω τι είναι τα spread.
3: Δεν πειράζει να το πείτε, γιατί δεν πειράζει να ψάξετε να το βρείτε κιόλας να το να μάθετε τι είναι. Γιατί δίνετε έτσι την ευκαιρία στον κάθε δημοσιογράφο και στην κάθε εκπομπή να κάνει στη δική σας την πλάτη να βγάζει λεφτά, να σου το πω έτσι. Με λίγα λόγια κάνουν συζητήσεις και θεωρητικολογούν, χρησιμοποιώντας ορολογίες. Εσείς κάνετε πως ξέρετε γιατί ντρέπεστε να ρωτήσετε και αυτοί κάνουν καριέρα. Τέλος πάντων, τα spread είναι στην οικονομία, η απόσταση ανάμεσα ουσιαστικά έχει να κάνει με τον πληθωρισμό όσον αφορά τις τράπεζες. Είναι η απόσταση ανάμεσα στα. Είναι η άνοδος των επιτοκίων.
2: Απλά παρά.
3: Εντάξει. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη εποχή αυτή τώρα. Κοιτάξτε, όσον αφορά το ΕΑΜ όμως, το οποίο είναι πιο παλιό από αυτό που ρώτησε τώρα ο Θανάσης, αλλά καλό είναι να τα ξέρουμε εμείς. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα του έθνους μας, του γένους μας, η διχόνοια. Όταν λοιπόν ενωθήκαμε για να διώξουμε τους Γερμανούς, ενωθήκαμε όλοι μαζί υπό την σκέπη, υπό αυτού που ονομάστηκε αντίσταση. Να σας πάω τόσο πίσω. Καλά, όχι τόσο πίσω, το 40 ήταν, 1940. Λοιπόν, αμέσως μετά και αφού διώξαμε τους Γερμανούς, την επόμενη μέρα, δηλαδή φαντάζεστε ότι την πρώτη μέρα βγήκαμε στους δρόμους και γιορτάζαμε, τα Δεκεμβριανά τα λεγόμενα, την επόμενη χωριστήκαμε. Γιατί λέμε τώρα, ωραία, τους διώξαμε τους Γερμανούς. πώς θα το χτίσουμε την επόμενη μέρα. Θα στηριχτούμε σε ξένες δυνάμεις ή στα πόδια μας. Και εκεί αρχίζει ο εμφύλιος.
5: Είχαμε και κάτι άλλο αποθυμένα, γιατί οι μισοί όσο ήταν εδώ οι Γερμανοί κάπως τα είχαν καλά με αυτούς.
3: Κάνει πλακάκια.
5: Ναι, και δίναν τους υπόλοιπους.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, για να μην πάω σε λεπτομέρειες, και εκεί γίναμε. Οι αριστεροί λέγανε να σταθούμε στα πόδια μας, άντε και με λίγη βοήθεια από τους Ρώσους. Οι δεξιοί λέγανε Άγγλους. Εντάξει, πάνω κάτω. Σας τα λέω τώρα μπακαλίστηκα. Λοιπόν, όταν λοιπόν διώξαμε τους Γερμανούς, τους αποτάξαμε με τη βοήθεια, η φάση μας, όπως είναι ο ΙΡΑ, ας πούμε, εμείς ήμασταν το ΕΑΜ. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Αυτή ήταν η ενεργή, οι ενεργές δυνάμεις της Ελλάδας απέναντι στους Γερμανούς. Το ΕΑΜ. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Έξω και τα τραγούδια και όσα υμνούν το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ είναι καλό. Είναι καλό για όλους. Και για τους αριστερούς και για τους δεξιούς. Κανένας δεν αποτάσσει το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ λοιπόν είχε δύο πόδια. Το ένα ήταν το στρατιωτικό, που ήταν ο ΕΛΑΣ, Ελληνικός Απελευθερωτικός Στρατός. Αυτός ήταν το στρατιωτικό σκέλος που λέμε.
2: Λαϊκός είναι τώρα απελευθερωτικός.
3: Στρατός. Τι?
2: Ελληνικός λαϊκός.
3: Α, να, είπα ελληνικός, ναι. Το πήγαμε το ελληνικός. Ευχαριστώ. Ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, λοιπόν, ήταν το στρατιωτικό σκέλος. Πώς είναι δηλαδή το Sinn Féin και ο ΙΡΑ. Και το πολιτικό κομμάτι του ΕΑΜ, δηλαδή αυτοί που φόρεσαν τα κουστούμια για να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
5: Και με πιο, ας πούμε, κοινωνικά ενδιαφέροντα η σύντηση ήταν θέματα και πρακτικά δηλαδή.
3: Και πιο μετά βέβαια δημιουργήθηκε ήταν το κουκουέ.
5: Ναι.
3: Σας τα λέω μπακαλίστηκα. Μην μου λέτε Δημήτρη δεν είναι ακριβώς έτσι. Ξέρω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Λίγο για να πούμε τι είναι αυτά όταν τα ακούτε, να ξέρετε πάνω κάτω να σας κατατοπίσουμε. Αυτό κάνουν οι μάπες χρόνια και θέλω να πιστεύω ότι το συνεχίζουμε. Λοιπόν, άρα το ΕΑΜ, εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο, συγγνώμη. Το ελληνικό. Είναι η μεγάλη ομπρέλα, δύο ποδάρια, το στρατιωτικό και το πολιτικό. Το στρατιωτικό ήταν ο ΕΛΑΣ. Εθνικός, λαϊκός, απελευθερωτικός στρατός. Αυτές είναι οι αναφορές τώρα του Τσίπρα στο ΕΛΑΣ. Γι' αυτό είναι με ένα λάμδα.
5: Ναι, ναι. Νομίζω
3: μπορεί
5: κάπου,
3: και όχι βέβαια.
5: Κάπου το διάβασα σε κάτι που περνάγανε το πρωί εκεί. Στην τηλεόραση του Sky το παίζανε. Ναι, ναι, σε κάτι.
3: Άρα βλέπεις και εσύ Sky κουφαλίτσα.
5: Δεν έχει τίποτα άλλο το πρωί 5 ώρα. Μόνο τον κύριο Παυλόπουλο.
2: Σωστό γι' αυτό.
5: Περνάγανε τέλος πάντων κάτι μπούλετς εκεί και κάπου είδα που έλεγε πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη του Ελλάς και
3: λοιπά. Αυτός
5: δηλαδή τις έκανε τις αναφορές.
3: Ναι. Δηλαδή με λίγα λόγια στον εμφύλιο. Έλα, θα
2: συγγνώμη, είναι ξεκάθαρη αναφορά. Να ξύσουμε λίγο τη μνήμη των αριστερών, το όνομα Ελλάς. Θα μπορούσε κάλλιστα να το είχε γράψει AS και να ήταν και πιο εύκολο να το προφέρουν και στο εξωτερικό. Ε, σίγμα, τα ίδια θα έλεγε. Θα έλεγε Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
3: Σωστό.
2: Αλλά έβαλε και το L και
3: για να παραπέμπει εκεί.
2: Και να παραπέμπει και να του κόλλησει. Και έβαλε και το Α και καλά με το Α τη Αναρχία.
3: Το Α τη Αναρχία, το οποίο παιδιά στέλνανε.
2: Και λέει ο κόσμο.
3: Στέλνανε πως είναι λέει Αλφα Ταφ Τσίπρα. Σου παιδιά, αυτό είναι το Αλφα της Αναρχίας.
2: Το μισό. Δεν το έχει βάλει ολόκληρο. Δεν έχει τόσο όσο.
3: Τέλος πάντων, εντάξει. Πάντως ήθελα να το πω λίγο αυτό. Ότι δεν υπάρχουν. Μην βλέπετε που σκοτώνονταν αδέρφια στον εμφύλιο. Τώρα μην πέστε να με φάτε. Παλιά ξέρετε, αυτά ήταν τζιζ τα θέματα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Δεν τα ακούγαμε. Θρησκευτικά, εμφύλιο και τέτοια ποτέ. Αλλά θέλω να καταλήξω ανεξαρτήτως μεμονωμένων περιστατικών έτσι, που σκοτώνονταν αδέρφια μεταξύ του, ξαναλέω. Δεν ήταν κακοί. Υπήρχαν καλοί και κακοί. Τουλάχιστον η πρόθεση και η αφετηρία ήταν το καλό της πατρίδας. Μετά του κάθε ενός η πρακτική και τι ακολούθησε.
2: Πάντα υπήρχε παραπληροφόρηση, ρε Δημήτρη, ανάμεσα στον Έλληνα. Εγώ εκεί καταλήγω. Πάντα είχαν συμφέροντα, ήμασταν λίγο πιο υποβαθμισμένοι σαν λαός, ήμασταν και μετά από πόλεμο δεν μορφωνόμασταν. Οπότε όλα αυτά συμβάλλανε στο να διαχωριστούμε. Όλοι κυνηγάγαν το καλό. Δεν αντιλήγω. Βέβαια υπήρχαν.
3: Ξεκίνησαν να κυνηγούν. Ναι, μετά πήγαν τα συμφέροντα. Δηλαδή, υπήρχαν από του πραγματασφαλίτες, δηλαδή του προδότες, αυτού που τα βρήκανε με του Γερμανού, νομίζω ότι όλοι οι άλλοι για καλό θέλανε, ξεκίνησαν να θέλουν. Από τη μια πλευρά ήταν ο Άρης Βελουχιώτης, από την άλλη ήταν ο Ζέρβας.
5: Κοίταξε τώρα. Ναι,
3: ναι, όλα αυτά συζητιούνται. Ναι.
2: Υπήρχαν πολλές ομάδες.
3: Η πρόθεση εννοώ, δηλαδή δεν ήθελε κανένας μόλις απελευθερωθήκαμε να πάει να μας παραδώσει σε άλλους κατακτητές.
5: Πολύ σύντομα, διαβάζοντας την ιστορία, νιώθεις ότι η σκέψη έγινε πάμε για το καλό μας, πατώντας τους υπόλοιπους. Δηλαδή. Η σκέψη του ενός για το άλλο ήταν να πατήσω τον απέναντι.
3: Ναι,
5: δεν ήταν ότι.
3: Εκεί την πλήρωσαν πολύ αριστεροί.
5: Ναι, δεν υπήρχε ότι εγώ θα σας αποδείξω ότι αυτός είναι ο δρόμος και θα σας πάρω όλους μαζί να τον πάμε. Ναι. Και ήτανε θα πάμε τον δρόμο με τους δικούς μας και εσείς τον Κιάδα.
2: Και επίσης είχαν το προβάδισμα οι δεξί γιατί η κατένθεση της χώρας η πολιτική ήταν δεξιά. Ήθελε να πάει με τη Βρετανία, ήθελε να πάει με τους συμμάχους, δεν να πάει με τους Ρώσους. Αν ήταν άλλη κατένδυση, θα είχαν μείνει στις σελίδες ιστορίας πιο μαύρες σελίδες για τους αριστερούς. Γιατί να θυμίσουμε, υπήρχαν παραστρατηγικές οργανώσεις που ήταν με τις ευλογίες του κράτους, όπως οι Χίτες.
3: Φυσικά και σαν σήμερα, ναι, όπως οι Χίτες. Και ας πάμε στο σαν σήμερα, γιατί σαν σήμερα σκοτώσανε με αυτόν τον βάρβαρο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο, εκείνο το ασπρόμαυρο με τον κόκο, όπου πραγματικά μέλη παραστρατιωτικής, παρακρατικής για την ακρίβεια, οργάνωσης. Κάποιοι λένε υπό τις εντολές της τότε βασιλίσσης Φρυδερίκης, δεν έχει αποδειχθεί ποτέ αυτό, σκότωσαν τον Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963, Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας, την ώρα που διαδήλωνε για την ειρήνη. Έτσι, κοίτα πως τα έφερε η κουβέντα και φτάσαμε και στο σαν σήμερα. Πάμε όμως, ας το τελειώσω μια, δεν είναι και πολύ μεγάλο. 27 Μαΐου, παιδιά, Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Σήμερα ημέρα επιγούσης ιατρικής.
5: Μη σας τύχει.
3: Μη σας τύχει, όπως το λες. Παιδιά, σας σήμερα το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus. Πρόκειται για νόμο που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Ξέρετε, η Αγγλία δεν έχει σύνταγμα.
5: Ναι,
3: το
5: ναι,
3: ξέρετε
5: ναι,
3: αυτό.
5: Ναι, ναι.
3: Έχει 2-3 κείμενα, νομίζω 3 είναι. Είναι το Habeas Corpus 1, είναι η Magna Carta 2 και άλλο ένα, πάνω στα οποία στηρίζεται όλη η υπόλοιπη νομολογία. Δεν έχει δηλαδή σύνταγμα, δεν έχει άρθρα. Αμέσως,
2: νομίζω πρέπει να αλλάξει και πολίτευμα για να φτιάξει σύνταγμα.
3: Ναι,
2: λόγω βασιλιά.
3: Λογικό μου ακούγεται. Σαν σήμερα, Τσέχοι και Σλοβάκοι σκοτώνουν τον αρχηγό της Γκεστάμπο, τον Ράινχαρντ Χέντριχ, το 1942.
5: 42.
2: Έχει γίνει άραγε ταινία γι' αυτό. Υπάρχουν ακόμα πολλά θεματάκια, φίλε.
3: Στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας σε Θανάση, σου λέω για τις πληροφορίες της ταινίας, και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάμπο, ο οποίος θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Επιχείρηση ανθρωποειδές. Πώς έχει γίνει?
2: Όχι, έχει γίνει. Το θυμήθηκα τώρα. Μπράβο. Μπράβο. Και παίζει, νομίζω.
3: Μπράβο
2: και
3: σε σένα.
2: Ο Μπεν Κίνγκσλεϊ έκανε τον.
5: Και στον Μπεν, μπράβο.
2: Νομίζω ο Μπεν Κίνγκσλεϊ έκανε τον Γερμανό.
3: Σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για τον Καλλικράτη. Αφήστε το αυτό. Θέλω να σας πω ότι ψήφισαν. Το Πασόκ προφανώς ψήφισε υπέρ.
5: Ναι.
3: Και τρεις ανεξάρτητοι ψήφισαν υπέρ. Νουδού Κουκουέ, Λαός και ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν παρόν. Και θέλω να καταλήξω στο εξής. Η Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρόν.
4: Όχι, παρούσα.
3: Παρούσα, ναι.
4: Α.
3: Συγγνώμη.
5: Νομίζω παρόν το λένε.
3: Τέλος πάντων, λέω ότι είχε από τότε δική της πορεία, ρε παιδί μου. Το πήγαινε μόνη στο τρένο.
5: Περίμενε, γιατί η Νέα Δημοκρατία τι ψήφισε γενικά?
3: Κατά.
5: Α.
3: Ναι, ναι.
5: Okay.
3: Φοβερό.
5: Νομίζω ότι όλοι οι
3: αντιπολίτες. Δεν είναι δηλαδή ότι τώρα, ας πούμε, επειδή όσο να είναι και λόγω της ιστορίας της και λόγω της εμπειρίας της και της πορείας της, κάνει το δικό της. Από τότε είχε το δικό της το τρένο, το πήγαινε.
5: Αναρωτιέσαι τώρα, εκείνοι που είχαν ψηφίσει, ας πούμε, κατά. Μετά δεν τους άρεσε. Πώς το κάνανε?
3: Τώρα τι είναι.
5: Ναι.
3: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φράνσις Μπόφορντ, ναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού, γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίμακα Μποφόρ για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Ξέρετε, όχι. Η κλίμακα Μποφόρ ή η κλίμακα Ρίχτερ. Η Ρίχτερ δεν μετράει την ένταση, μετράει τις καταστροφές. Δηλαδή με βάση τις καταστροφές είναι, λέει, ότι στο συγκεκριμένο, στα συγκεκριμένα
2: ρίχτερ. Σε αυτό που είπες πάντως, υπάρχει όντως ταινία, επιχείρηση ανθρωποειδές του 2016 και παίζει ο Κίλιαν Μέρφυ και ο Τζέιμς Ντόραν.
3: 2016.
2: Ναι, άρα είναι πολύ ωραία ταινία.
3: Και καινούργια.
2: Είναι όλο καινούργια.
3: Έλα ρε. 1933, σαν σήμερα.
4: 10 χρόνια πριν το όλο καινούργια.
2: Είμαστε γέροι άνθρωποι. Το 16 μας φαίνεται πιο δίπλα.
3: 1933, σαν σήμερα γεννήθηκε η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Αν σταθεί η φάση αυτή.
2: Πες το στη Ζωζό αυτό.
3: Σωστά. Λοιπόν,
4: χρόνια πολλά να τις πω.
3: Μα πες 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αμέσως θα ανοίξω τις πόρτες και τα
5: παράθυρα. Να πήγε χθες κανένας μάπας, λες?
3: Να πούμε.
5: Στο Τσίπρα.
2: Ναι, είχε να μας πει.
3: Κόσμο είχε.
2: Είχε πάρα πολύ.
5: Είχε, ναι. Βέβαια, αυτό το έτσι κυκλικό που
3: είδαμε.
5: Είναι
3: και το θυσίο. Είναι λίγο γούβα, δηλαδή.
2: Είναι νέα η μόδα αυτό το κυκλικό πόντιο.
5: Νομίζω ότι εμείς εδώ το πρωτοείδαμε από τον Κασελάκη στο Σύνταγμα. Αυτό το κυκλικό που μπαίνει, ναι, και γύρω γύρω.
2: Το είχαν νομίζω από πρόπερση, το εμφανίσανε Τραμπ στην καμπάνια του και Biden.
5: Έξω, εντάξει, κάνουν πολλά τέτοια.
2: Οπότε το έφερε ο Κασελάκης πρώτο, το είχε πιο εύκολο δανεικό.
3: Καλά, ο Τραμπ δεν φοβάται να πούμε το 360 που τον πυροβολούν όπου τον βρούνε.
2: Καλά,
5: εκεί κάνουν κάτι τέτοια μικρά. Ιδέες βάζουν δύο μπάλες άχυρο, α πούμε, καθίστε πέντε πολίτες και τα λένε.
2: Εμένα ξέρετε, δεν μ' άρεσε καθόλου, καθόλου, καθόλου. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό το σχολιάκι του Μασάτου με το χιλάκι. Άδικη επίθεση.
3: Την έχουμε σήμερα καλεσμένη του Μασάτου. για πες μας. Κάψε μας τον καλεσμένο.
2: Δεν στο καίω. Να τη πείσω ότι ήταν πολύ.
5: Την έχετε σήμερα.
2: Μεγάλη επιτυχία.
3: Ποιο?
2: Έκανε τώρα στην παρουσίαση και ένα αστιάκι. Λέει να αφήσουμε κι εμείς Περιστέρι να φύγει στον αέρα.
3: Α, σου λέει, ναι, λες εσύ γιατί να αναφερθείς.
2: Γιατί, από τη τουμασά του με πόνεσε.
3: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Γιατί ξέρεις, είναι η επικοινωνία που έχει τόσα χρόνια στα κανάλια για όλα τα κοινωνικά ζητήματα. Ε, αυτό ήταν άδικο σε μια μάνα, από μια μάνα.
5: Δεν είναι σε μια μάνα, είναι σε μια πολιτικό.
4: Ναι, πλέον είναι πολιτικό πρόσωπο.
2: Εντάξει, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία κουρτίνα αυτή που έχουμε τραβήξει.
3: Εντάξει,
5: δεν έχουμε τραβήξει καμία κουρτίνα.
3: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά εδώ, αυτό δεν ανέρει το γεγονός ότι έχει χάσει το παιδί της.
5: Βεβαίως.
4: Ναι, αλλά πρέπει να σταματήσουμε τώρα να την κρίνουμε έτσι και να κρίνετε πολιτικά, ρε παιδί.
3: Και για άλλα. Αλλά αυτό δεν αναιρείται. Όχι, συζήτηση κάνουμε. Θεωρείτε ότι αναιρείται. Επειδή κατέβηκε στην πολιτική, αναιρείται το γεγονός ότι έχασε. Τη δολοφόνησα το παιδί, γιατί έτσι.
5: Δεν μπαίνει σαν επιχείρημα στην πολιτική αυτό πια.
3: Δεν μπαίνει.
2: Όχι. Για μένα μπαίνει.
4: Εγώ συμφωνώ με τον Βασίλη.
5: Γιατί αν μπει, θα πρέπει όλοι να πάμε να σταυρώσουμε και να μην ξαναμιλήσουμε για πολιτική. Αν μπαίνει όχι, αυτό σαν επιχείρημα,
3: δεν είναι μέρος,
5: εγώ νιώθω ότι θα πρέπει να τη ρίξω την ψήφο και να τη ρίχνω και κάθε φορά.
2: Μα με αφορμή αυτό το γεγονός βγήκε.
3: Τη πολιτική τη ύπαρξη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το αφήγημα ποιο είναι, που μπορεί να μην το λέει ούτε η ίδια.
5: Ναι.
3: Ότι δεν βρήκα το δίκιο μου ως πολίτης, mm-hmm. πάω να πάρω τα ηνία της εξουσίας στα χέρια, μπας και βρω το δίκιο μου αλλιώς.
5: Αυτό γίνεται απόλυτα δεκτό. Όμως τη στιγμή που θα γίνεται αντιπολίτευση σκληρή ή ένα σχόλιο σκληρό, δεν θα λέμε αν είναι δυνατόν απέναντι σε μια μάνα ή απέναντι σε μια πολιτικό αρχηγό.
3: Ναι, το ακούω αυτό που λες, αλλά δεν είναι μέρος της ύπαρξης της πολιτικής και αυτό. Εσύ λες όχι, δεν το βλέπω. Να σου θυμίσω.
5: Δεν είναι προς υπεράσπιση, είναι προς ανάγνωση της κατεύθυνσής της.
3: Okay,
5: δεν μπορεί να είναι προς υπεράσπιση.
3: Να σας θυμίσω, εσείς είσαστε και μικροί, δεν μπορεί να μην το έχετε ζήσει. Η Ντόρα Μπακογιάννη στην πολιτική κατέβηκε με το ματωμένο λάβαρο του άντρα του σκοτωμένου.
5: Βεβαίως.
2: Την επόμενη εβδομάδα.
5: Όταν γινόταν αντιπολίτευση, φαντάζομαι, όταν γινόταν κάποια σκληρή κριτική και σε μια γυναίκα τότε σε θέση εξουσίας,
3: ναι.
5: δεν έλεγε κανείς πως μιλάτε έτσι στη χείρα.
3: Όχι, αλλά σίγουρα δεν τη έβριζε και τον νεκρό άντρα.
5: Μα δεν έβριζε κανείς τον νεκρό άντρα.
3: Ναι, ρε παιδί μου, λέω.
5: Στην πολιτική επικοινωνία λες Περιστέρι, ας πούμε, το σχολίασαν, το ναι. καυτηρίασαν.
3: Okay, όχι, εμείς λέμε. Πάμε άλλο αυτό.
5: Ναι.
3: Εμείς λέμε για τη συζήτησή μας ότι το ξεχνάμε τώρα, λες εσύ, το ότι είναι μάνα νεκρού παιδιού.
5: Όταν πρόκειται για πολιτική και αυτά τα επιχειρήματα, δεν ξεχνάω γιατί κατέβηκε και το σέβομαι και το δέχομαι. Ασχέτως αν διαφωνώ με ό,τι λέει, συμφωνώ.
3: Ναι,
5: αλλά
3: ναι.
5: ό,τι λέει, δεν θα βάζω μετά ότι δεν μπορώ να διαφωνήσω γιατί είναι μια μάνα που τη σκοτώσαν το παιδί. Αυτό
3: όχι,
5: είναι
3: δεν είπαμε αυτό.
5: Ναι.
3: Δεν είπαμε αυτό.
2: Βέβαια, σε υπεράσπιση τη Ντόρα Μπακογιάννη για αυτό που είπε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά να πούμε ότι μπήκε στη Βουλή σε μια εποχή που δεν υπήρχε άλλη γυναίκα. Εντάξει, ήταν δηλαδή μόνη της.
3: Υπήρχε ένα ψαρό δαμπενάκι, φιλέ.
2: Υπήρχε.
3: Βέβαια, η πρώτη γυναίκα βουλευτής.
2: Έχει ζήκιο.
3: Ναι, ωραία, πρόεδρος της Βουλής.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Όχι, δεν ήταν η πρώτη βουλευτής.
2: Ωραία, ήταν και ναι, ήταν και μόνη της.
3: Η γυναίκα πρόεδρος της Βουλής ήταν.
2: Βέβαια, αυτό, βέβαια. Παιδιά, θυμάμαι, νομίζω ήταν μόνη της. Νομίζω το είχε πει και στην
5: Ελλάδα.
3: Όχι, ρε, δεν είχε γυναίκες στη Βουλή. Δαμπανάκι δεν ήταν.
5: Ήταν και υποχρεωτικό ήδη.
3: Είσαι καλά.
5: Ναι, ναι.
3: Σίγουρα. Τέλος πάντων.
5: Παπαρίγα.
3: Η Βασούλα Παπανδρέου.
2: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
4: Ήταν λιγότερες
5: τέλος
2: πάντων.
5: Ήταν ίσως η πρώτη σε πολύ μεγάλες θέσεις εξουσίας τύπου υπουργός εξωτερικών και τέτοια, ας πούμε, δεν ξέρω αν ήταν άλλη πριν.
3: Λοιπόν, μάπες, πάμε σε εσάς. Θέλω λίγο ένα μικρό στοιχείο άσχετο και σχετικό, γιατί ξέρετε ότι κάνουμε ένα recap στην αρχή της. Ένα ACAP recap για την ακρίβεια. Στο μάπες την πρώτη ώρα. Εκεί που μας ακούνε και οι συνάδελφοι. Καλημέρα, καλημέρα στον Γιάννη τον Κορδόνη. Καλημέρα στον Βαγγέλη το Χαρισόπουλο, καλημέρα στον Ξενοφόντη το Σκιτζή, καλημέρα στα κορίτσια μας που μας ακούνε, καλημέρα.
5: Καλημέρα στο πρωινό του Αλτένα.
3: Παιδιά, βλέπω. ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Βάζουν μπροστά τις μηχανές για να μας ηχογραφήσουν.
5: Βάρδια υπάρχει.
3: Να πω καλημέρα, έτσι, μια αγάπη, με πολύ αγάπη στη Δέσποινα την Καμπούρη, η οποία, παιδιά, είναι φοβερό ότι όταν πέφτει το όνομά μου που πέφτει πολύ συχνά στο πρωινό, ξέρεις από πριν τι θα πει.
2: Ναι. Γιατί νευρίασε χθες μαζί σου πάλι.
3: Πάντα νευρίασε μαζί.
2: Τότε σε ένα TikTok.
5: Δεν το είχαν βγάλει ωραία πλάνα δίπλα, τον είδε και τα πήρε.
3: Τα άλλα δεν θέλει να ασχολείται μαζί μου, την αναγκάζουν την κακομοίρα. Τι να κάνεις. Καλημέρα, Δεσποινάκη. Θα σου δώσω, αν θέλεις να σου δίνω κάποια βιντεάκια ή κάτι, για να έχεις και το Σαββατοκύριακο να ασχολείσαι κάπως μαζί μου.
5: Έχεις best of σου.
3: Ναι, γιατί είναι και τριήμερο τώρα, θα τον πιείς. Άμα δηλαδή φαντάζομαι ότι θα ασχοληθείς Παρασκευή και μετά ξανά Τρίτη.
5: Πω.
4: Δύσκολο.
3: Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, βλέπω μια σειρά. Θα μου πείτε τώρα. Ναι, τέλος πάντων, βλέπω.
5: Η Αργεντίνη και η Σαπουνόπερα βρήκε πάλι.
3: Βρετανικές σειρές στο Netflix είναι πάρα πολύ καλή και θα σας την προτείνω. Αφήστε το όμως. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι αυτές τις σειρές μιας σεζόν.
2: Το Legends θα ξεκινήσει με σου πάρε.
3: Θα το ξεκινήσω αμέσως μετά. Τέλειωνα αυτούς 6 επεισόδια. Είναι καλή.
2: Και αυτό έτσι είναι.
3: Είναι μια κοπέλα που ήταν stripper σε ένα κλαμπ και ξαφνικά εξαφανίζεται από όλους και από όλα.
5: Άσχημη,
3: Όχι, όχι, εντάξει, μια χαρά. Κανονική. Ούτε άσχημη ούτε όμορφη.
5: Okay.
3: Είναι μια κοπέλα έτσι, είναι μυγάδα, έχει τη σχέση τη και ξαφνικά κάτι γίνεται, μια δολοφονία. Αυτή εξαφανίζεται και τη βρίσκουμε έτσι, ξεκινάει η σειρά, με οικογένεια, με τέσσερα παιδιά, σε μια πόλη έρημη. Και όπως καταλαβαίνετε, το παρελθόν τους χτυπάει την πόρτα. Έρχεται αυτός που υποτίθεται ότι έχει σκοτωθεί.
5: Ναι.
3: Την ίδια μέρα σκοτώνεται ένας άλλος πιτσιρικάς και αυτός που έρχεται θέλει να την δει. Και την έχει ανακαλύψει.
5: Εμείς τι ψάχνουμε.
3: Τη λένε Κάση και τώρα τη λένε Μέγκαν.
5: Εμείς τι ψάχνουμε. Το παρελθόν της.
3: Τι έχει συμβεί με αυτήν.
5: Ωραία.
3: Αν αυτός όντως ζει, γιατί είναι το θύμα το που είχε σκοτωθεί τότε. Γιατί ακόμη έχουμε υπόνοιες ότι έχει ξανασκάσει.
5: Μάλιστα.
3: Μύτη. Και υπάρχει και μια παράλληλη ιστορία τωρινή ενός παιδιού που έχει εξαφανιστεί επίσης.
5: Άσχετο με την Κάση Μέγκαν.
4: Μάλλον όχι.
3: Στα ίδια λιμέρια κινείται και εξαφανίστηκε την ίδια μέρα με τον άλλο τον νεκρό που επανεμφανίστηκε τώρα.
4: Μετά 17, από πόσα χρόνια.
3: 17 Απριλίου. Πάνω από 10 χρόνια.
2: Εποχή ή μιλάει για το
3: όχι τώρα, το ρινό.
5: Τώρα στην τζούδε σου λέει.
4: Πώς τη λένε τη σειρά.
5: Είχε από παλιά. Είχε και το 70. Κάτσε το 60.
3: Λοιπόν, θα σου πω πώς τη λένε. Θα σου πω πώς τη λένε, αλλά θέλω άλλο να πω τώρα.
2: Η Σιριτζού που χάθηκε.
5: Θα βλέπατε σειρά.
3: Μια στριπτιτζού. Μα τι στριπτιτζού.
5: Θα βλέπατε σειρά εποχή με τέτοιο α πούμε λίγο πιο σεξουαλικό ροζ περιεχόμενο.
2: Εννοείται.
4: Μπρίτζερτον.
2: Τι Bridgerton,
4: γιατί
2: παιδιά,
4: δεν είναι, δεν κάνουν και δεν φασώνονται και φουν.
2: Συγγνώμη, πρώτη το κάνουν αυτό το Tudors.
5: Επίσης.
2: Τριολέ, να είμαστε καλά. Ναι, μετά...
5: Και κάνανε και λίγο πόλεμο έτσι για τα προσχήματα.
2: Ναι, μετά Lord of the Rings, Viking εκεί που ήταν και πιο άγριο.
0: Στο Lord of...
2: Όχι το Game of
5: στο
2: Thrones.
5: Game of Thrones πολύ.
2: Lord of the Rings.
5: Όποιος έβρισκε...
2: Εκεί αυτό είναι, είπα Lord. Είχε. Εποχής και σεξ είναι ωραίο. Γιατί είχε πιο βρωμιάρικο.
0: Στο Lord δεν το κάνανε.
2: Δεν το κάνανε.
4: Όχι, όχι.
2: Κανείς με κανένα λέει ταινίες.
4: Είχανε να σώσουν τη μέση γη τώρα. Δεν είχανε χρόνο. Εντάξει,
5: είτε υπονοούμενα. Γιατί στο Game of Thrones λίγα προβλήματα είχανε.
2: Παιδιά με δουλεύεις.
3: Λοιπόν, το βρήκα.
2: Ο Σαμ και ο Φρόντο και δεν φασώνονται να τελειώνουν.
3: Ένοχο παρελθόν λέγεται. Είναι στο Netflix, ένοχο παρελθόν. Πάρα πολύ καλό.
5: Του έχει παραγωγή, είπε.
3: Όχι, παιδί μου, Βρετανική σου λέει. Λοιπόν. Πού θέλω, γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Και το έκτισα γιατί να μην λέω κάτι άσχετο. Λοιπόν, σε κάποια φάση είναι αυτές οι δύο φίλες στο μπαρ.
5: Η Μέγκαν και μια άλλη.
3: Όχι, οι δύο φίλες είναι η κόρη της Μέγκαν και μια φίλη της.
5: Ναι.
3: Μικρά κορίτσια μιλάμε τώρα, 17-ρικα.
5: Ναι.
3: Ή 18, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα, πάει αυτός ο οποίος εξαφανίστηκε. Δεν σας νοιάζουν οι λεπτομέρειες.
5: Okay.
3: Ένας πιτσιρικάς που τους την πέφτει
5: ναι.
3: και τους ρίχνει το ρούφι στο ποτό. Το χάπι του βιασμού.
5: Αυτό το GBGS πώς το λένε.
3: GBGS αυτό.
5: Ναι.
3: Και τι κάνει μια πιτσιρικά που την έχει ψηλιαστεί. Παίρνει το δάχτυλό της,
5: ναι.
3: το βάζει μέσα στο ποτό και φοράει αυτή ένα μανό, μια όζα που λέμε και στη
5: Θεσσαλονίκη. Κάτι το περνάει.
3: Που λοιπόν. Αλλάζει χρώμα. Αν σου έχουν ρίξει το ρούφι.
4: Wow,
3: και όντως βάζει το δάχτυλό. Αυτός μιλάει με τη φίλη της, την ώρα
5: πολύ
3: που γυρνάει πράξιμο. Την πλάτη του, βάζει το δάχτυλό της, βλέπει ότι αλλάζει χρώμα το νύχι της. Ναι. Και της λέει πάνω να φύγουμε. Θέλω να σου πω, της λέει, παίρνει στο μπάνιο και της λέει πάνω να φύγουμε τώρα, σου έχει ρίξει αυτό.
2: Τι λες τώρα.
3: Κοίτα, στη Βρετανία. Και γι' αυτό σας έχω πει όλη αυτή την ιστορία και έχουμε πάει μέσω Χαλκίδας. Για να καταλήξω, υπάρχει αυτό.
2: Θα το ψάξουμε τώρα. Πάντως στη Βρετανία είναι πολύ μεγάλο θέμα.
5: Πολύ πρόβλημα. Παιδιά, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή σε φεστιβάλ έξω, ας πούμε, βάζουν αυτοκόλλητα πάνω έτοιμα από τα μπαρ τέτοια για να περνάει, ας πούμε,
3: το καλαμάκι
5: μόνο μέσα. Τρομερά πράγματα.
4: Υπάρχει αυτό, παιδιά.
5: Υπάρχει.
3: Να το η Κατερίνα.
5: Πώς λέγεται.
4: 2017. Μανώ κατά του βιασμού, λέει.
5: Φαντάσου την ανάγκη τώρα που το έφτασε αυτό να
2: δημιουργηθεί. Undercover color. Να σου πω κάτι, φίλε. Από τη στιγμή που έχουν πολλά τέτοια περιστατικά στη Βρετανία, αυτό που λέει ο Βασίλης, οπότε μου έκανε πολύ λογικό να υπήρχε και παράδειγμα. Και θα ήταν πολύ ωραίο να είναι και πολύ διαφεριζόμενα αυτά.
3: Και όρτι χρώμα, μήπως είναι βερνίκι πάνω από το χρώμα.
6: Ρυθμός 988.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: φοβερή. Πάντως αυτή η σειρά βασίζεται σε best seller, λέει.
1: Ναι,
0: σε βιβλίο.
1: Ναι, σου λέω τώρα.
0: Κόμπεν Χάρλαν, ο συγγραφέας. Υπάρχει λοιπόν, πάντως αυτό το Βερνίκη από το 2014, βλέπω.
1: Ορίστε.
0: Ότι υπάρχει.
1: Λοιπόν, Vodafone Tech Heroes, παιδιά, χάλασε η συσκευή σου. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου. Μην ανησυχείς, μην αγχώνεσαι, φτιάχνεται. Εντοπίζει λοιπόν η ομάδα Vodafone Tech Heroes το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να μην ξανάρχεστε, για να έχεις πλήρη υποστήριξη.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 98 Doctor.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Πάρα πολύ. Κάποιος το πάλι πώς είπες και θέλει κάποιος να το διαβάσει. Τι είναι θεωρίες όμως.
3: Δεν ξέρω. The Nazi Document λέει. Προφανώς από εκεί θα καταλάβετε. Λέει ότι ήταν η αρχή της κατάληξης της Ελλάδας μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Πώς την πάτησαν οι αριστεροί κλπ.
2: Ναι.
3: Καλημέρα λοιπόν στην Άντια μας που λέει λαοθάλασσα χθες. Προφανώς εννοεί του Τσίπρα και συμπληρώνει. Είδαμε και τους έμπειρους που κυβερνούν 40 χρόνια. Καλημέρα στο Λευτέρι μας. Δεν ήρθε λέει ο Βασίλης νωρίς σήμερα, απλά άργησε λιγότερο. Τεχνικά ναι, έχεις δίκιο.
2: Αυτός είναι έμπειρος που δοκίμασε και ο ελληνικός λαός τον παρόπλησε και επανέρχεται. Δεν είναι ούτε με τη μία πλευρά τον τελείως, πώς να πω, τελείως άπειρον, ναι, όπως είναι η Καριστιανού. Δεν είναι και με την άλλη πλευρά των επαγγελματιών πολιτικών. Επαγγελματίας είναι πολιτικός, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι των κυβερνήσεων που είναι εκεί σταθερά.
3: Που έχει κάνει δεύτερη ευκαιρία, τρίτη,
2: αυτό,
3: πέμπτη,
2: όγδοη. Είναι κάπου στη μέση. Είχε, έγινε πρωθυπουργός, απέτυχε. Ξεκάθαρα με την έννοια των εκλογών εννοώ απέτυχε. Εννοώ τον ο λαός έκρινε ότι απέτυχε 5 φορές, 6 φορές. Πέντε φορές και τώρα επανέρχεται. Αυτό είναι το. Είναι άλλη συνθήκη τώρα του Τσίπρα.
4: Θέλω...
2: Οπότε λέμε πως έμαθα τα λάθη του. Εκεί είναι το κόνσεπτ. Ναι,
4: δεν ξέρω αν θα έχει μάθει το λάθη. Πάντως έτυχε να ακούσω χθες σε ένα δελτίο εκείνη την ώρα είχε live την κυριακή Καριστιανού που βγήκε και που είχε πάει να δηλώσει.
3: Τις για τις υπογραφές
2: στον
4: Άριο Πάγο. Λοιπόν, μπράβο. Έκανε τις δηλώσεις μετά έξω από τον Άριο Πάγο. Σαν πολίτης. Έτσι. Γιατί, όταν είπε ότι θα κάνει ένα κίνημα, ήθελα να την ακούσω με ενδιαφέρον, γιατί όντως με είχε τρομοκρατήσει και εμένα όλο αυτό το δυστύχημα και το βρήκα πάρα πολύ λογικό.
2: Ποιο στίχημα σε είχε τρομοκρατήσει?
3: Το δυστύχημα.
2: Το δυστύχημα. Α, το δυστύχημα.
4: Ναι, οπότε το βρήκα πάντα το βρίσκα πολύ λογικό ένας άνθρωπος να ξεπηδήσει μέσα από αυτό το δυστύχημα και να κάνει κάτι το οποίο να θέλει να αλλάξει την κοινωνία. Οπότε με είχε χαροποιήσει. Εντάξει, όλα τα άτομα μάζεψε γύρω-γύρω, όλοι οι άνθρωποι που προσελγίσανε μπορεί να μην είναι τα κατάλληλα, ίσως να το ξαναδεί, ίσως έπρεπε να το είχε δει.
2: Ωραία, τι είπε στον Άριο Πάγο, περιμένουμε ακόμη να
4: μας. Δεν μου άρεσαν καθόλου οι δηλώσεις της.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, ο λόγος της δεν είπε τίποτα, επαναλάμβανε συνέχεια 5-6 λέξεις, είχε πάρα πολλά κενά, πολύ άγχος και κρέμαγε. Δηλαδή ακόμα δεν ήταν έτοιμη. Νιώθω ότι πιέσαν πάρα πολύ να παρουσιάσει ένα κίνημα το οποίο δεν ήξερα καν ακόμα αν πρέπει να το παρουσιάσει. Τα βίντεο, οι διαδηλώσεις, οι εκδηλώσεις. Λέει θα κάνει τώρα εκδήλωση, λέει στην Αθήνα ανακοίνωση. Ναι. Πώς θα μαζέψει?
3: Μήπως ρε παιδί μου αυτοί ξέρουν ύψιλο, έχουν καταλάβει πάνω κάτω πότε θα γίνουν εκλογές και σου λέει να προλάβουμε να είμαστε σε αυτές μέσα.
2: Ο Σαμαράς πάντως που θα κάνει κόμμα μας είπε η κυρία Κοραή.
3: Το αργεί
2: γιατί ξέρει, σου λέει ότι δεν πρόκειται να
4: έμπειρος
2: κάνει το φθινόπωρο.
3: Οπότε... θα μπει τελευταίος για την έκπληξη.
2: Αυτοί όλοι αγχωθήκανε ότι θα κάνει το φθινόπωρο εκλογές
5: ο
2: οποίος έχει διευκρινίσει.
5: Ακόμη λέγεται αυτό πολύ
2: πάντως. Ναι, αλλά αυτό σε όλους τους τόνους έχει διευκρινίσει ότι θα κάνει στο τέλος της τετραετίας.
4: Μπήκαμε καλοκαίρι.
3: Πάντως τώρα που το είπες.
5: Στη ΔΕ θα αναγγέλλονται αυτά συνήθως.
3: Ναι. Ναι.
5: Εντάξει, και εκεί είναι το.
2: Μπορεί
3: και να μην σημεράκι στην Ερτένα.
5: Εγώ πάντα ξέρω όταν υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, σου λέει ότι θα το ανακοινώσει στη ΔΕΘ.
2: Στη ΔΕΘ γίνονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα, όχι για εκλογές. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ εκλογές να έχουν.
3: Μωρέ, ένα μεσημεράκι στην Ερτένα θα το πει. Μπροστά στον πίνακα εκεί στο γραφείο του.
2: Ναι, μωρέ, θα πάει στην. Τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι δεν θα εξαντλήσει την τετραετία και ότι αυτό είναι ένα τέχνασμα που διαρρέεται για να βγουν τα κόμματα μια ώρα αρχίτερα.
4: Αυτό ακριβώς. Συγγνώμη, οι εκλογές ποτέ να γίνουν Φεβρουάριο.
2: Κανονικά την Άνοιξη.
4: Την
5: Άνοιξη. 27.
2: Το 27.
4: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Ο κύριος Σαμαράς τώρα που λες χθες, την ίδια ώρα που γινόταν η παρουσίαση εκεί του νέου κόμματος, ήταν στην 8η, σου λέει, παρουσίαση βιβλίου με τον κύριο Καραμαλή. Βεβαίως είναι το νέο ντουέτο της πολιτικής.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Πάνε παντού μαζί. Πέμπτη, έκτη φορά που βρέθηκαν μαζί σε παρουσίαση βιβλίου.

0: δική σου. Και ξαφνικά βγαίναν, ας πούμε, τύπου ο κύριος Γεωργιάδης και μας λέει: δεν απασχολεί κανέναν αυτόν. Έχει τελειώσει. Ποιες υποκλοπές μου μιλάει, δεν υπάρχει τέτοιο
1: και
0: θέμα.
1: Εδώ κάποιος θα μπορούσε
0: να πει: μήπως ψηφίσουμε τελικά με τις υποκλοπές στο μυαλό μας.
1: Και εδώ κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι η ΕΕ που το έκανε αυτό, που είναι αυτοκέφαλη. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί με το που πήρε που την εξουσία ο Μητσοτάκης πριν από 7 χρόνια, το πρώτο πράγμα που έκανε, το πρώτο, ήταν να πάρει υπό την διεύθυνσή του, υπό το πρόσταγμά του την ΕΕ.
0: Τι την ήθελε!
1: Το πρώτο πράγμα που έκανε.
0: Τι την ήθελε!
1: Τέλος πάντων,
2: δεν του βγαίναν ηχογραφήσεις. Δεν είχε κάνει κόπια.
1: Να υπάγεται σε εκείνον.
0: Να κάνει reels.
1: Απορίες θέτω. Ναι. Λοιπόν, μάπες, φωνάζει η Βασιλική. Οπότε εγώ θα σας πω ότι επειδή έρχεται και Πουσουκού και έρχεται και Champions League για τους άνδρες και για τις γυναίκες και όποιον ενδιαφέρει για την μπάλα, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι υπάρχουν ευκαιρίες να μαζευτείτε γύρω από μια τηλεόραση ή από ένα ωραίο θέαμα.
2: Σήμερα καλά, έχει τελικό Conference League.
1: Ορίστε. Goodies Burger House, λοιπόν, γιατί έχουμε τα νέα Saucy Chicken Burgers, όπως το ακούτε. Κοτόπουλο, πανέα, φράτο, μέσα ζουμερό, έξω τραγανό. Με τις καινούργιες τις διάφορες, έχουν κάνει διάφορα τερτύπια σάλτσας. Έχω chipotle fire, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι το καυτερό. Thai pickle, το οποίο είναι το πικάντικο, το spicy όμως, όχι το καυτερό. White barbecue είναι πολύ δυνατό, με απαλή σος, με γεύση barbecue λευκή, έτσι πιο smooth, ρε παιδί μου, πιο mild, δεν μπορώ να βρω την, πιο απαλή την ελληνική λέξη. Και smoky mayo, καπνιστή μαγιονέζα. 4 burgers, 4 μοναδικές σώσεις και 0 πιθανότητες να διαλέξεις μόνο ένα. Σίγουρα στην αρχή θα πάρεις ή 2 ή 4. Μετά θα καταλήξεις στα 2, θα τρως ένα συν ένα. Δηλαδή 2. Αυτά είναι τα Goodies Burger House ή μέσω του delivery. Μέσω delivery, επισκέπτεσαι Goodies Burger House. Μέσω delivery επίσης θα φέρουν ή goodies.com αλλά και Goodies Application. Κατέβασε το και απόλαυσε. Πάμε για λίγους μάπες και φύγαμε. 2-3 μάπες παρακαλώ. Παίρνω να φύγεις. Ωραία.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Φωνάζει.
0: Πόση ώρα φωνάζει.
1: Άντε πάμε. Μάπε, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Ναι, ελάς. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει ελάς. Γιώργος Νταλάρας. Καταλαβαίνετε από πού έχω εμπνευστεί έτσι.
2: Το προτιμάω από τον Παπα Κωνσταντίνο.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.

0: Καμπάνες Αιγαίο να πούμε. Ο καθένας τώρα βάζει να πούμε. Άλλοι φτιάχνουν κόμματα.
1: Ελλάς.
0: Άλλοι φτιάχνουν τραγούδια.
1: Μήπως έχουμε και του κυρίου Κρεουνάκη το καινούργιο για το κόμμα.
0: Δεν είναι τραγούδι σου λέει του Κρεουνάκη, είναι μουσική.
1: Να με συγχωρείτε.
0: Τώρα αν θα βάλουν λόγια κάποια στιγμή σε δεύτερο χρόνο είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: ο Αλέξανδρος γράψει τους στίχους. Νομίζω κολλάει.
0: Μιλές πολλά για το Λέξ, γιατί εδώ πέρα τσινάει η κοπέλα που έχει το καπέλο του.
2: Ήταν και στο Final Four ο Λέξ, έτσι.
3: Τον είδα, φυσικά.
0: Γενικά πολύ mainstream ο Λέξ. Εγώ είμαι με μπάκουλη. Θέλω να μου βάλεις και μπάκουλη, Δημήτρη. Θέλω και μπάκουλη τα χαμνά, πώς τα λένε.
1: Σε παρακαλώ.
0: Τα κβάτα, ναι.
1: Του ανθρώπου τώρα.
0: Συγγνώμη. Και τη Νεφέλη Φασούλη το.
3: Πυρ, γυνή και θάλασσα.
0: Αυτά θα βάλει.
3: Ίσως πρέπει να ακούσει και το καινούριο τη Καραπατάκη, ρε παιδί μου, αν και είναι μπαλάντα.
0: Θα το σκεφτούμε. Όχι, θα το πω. Δεν θέλω καραβατά γιατί δεν μας είχε στηρίξει το μαραθώνιο και σπάστηκα.
3: Εντάξει,
0: τι να κάνουμε τώρα. Όχι, όλες οι φωνές.
3: Θέλετε μια φορά
0: ακούγονται. Εσύ την αγαπάς.
3: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, την εκτιμώ.
0: Την εκτιμώ. Είναι
1: δικαίωμά σου. Θα πας σπίτι σου μετά να την ακούσεις.
0: Και εδώ, αν θες να τα ακούσεις, το βάλεις. Δεν έχουμε τέτοια εδώ.
3: Θέλετε μια φορά την εβδομάδα να σας μαθαίνω ένα τραγούδι έτσι εντεχνό, ελαφρολαϊκό από τα ορόσημα των φασέων.
2: Θέλουμε.
3: Να σας πω με ποιο τραγουδάκι γίνεται χαμό.
0: Ωραία, εμένα μου αρέσουν τα χαμνά. Αυτό μου αρέσει.
3: Αναζητούμε
1: το φασέικο του καλοκαιριού, το νέο γλέντι. Αναζητούμε.
3: Α, δεν ξέρω αυτό.
0: Όχι,
3: έτσι.
0: Μαθαίνουμε ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.
1: Νόμιζα καινούρια θα ακούγαμε.
3: Όχι καινούρια.
0: Λοιπόν, μάπες. Τώρα, για όλους εσάς που έχετε βάλει κάτι στο μάτι, το έχετε ζαχαρώσει και πάτε να βάλετε μερικά λεφτά στην πάντα να το πάρετε. Και όλο τα ξοδεύετε, γιατί έτσι είναι και η κατάσταση. Πώς παλιά οι διαχειριστές τσιμπάγανε από το αποθεματικό της πολυκατοικίας.
1: Άντε καλέ.
0: Για να πάρουν δικά τους πράγματα. Τότε θα το επιστρέφανε όμως. Εντάξει. Έχετε τη συνάπη, παιδιά. Δεν έχετε κανένα λόγο να το κάνετε αυτό. Γιατί τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου και έχεις και πρόσβαση όποτε γουστάρεις. Είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με τη συνάπη ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεις τα χρήματα όπου είσαι και όποια μέρα και να είναι. Με τον συνάπη αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Μην το φοβάστε, παιδιά. Έτσι φοβόσασταν για τις ηλεκτρονικές αγορές μέσω e-shop. Τώρα οι περισσότεροι έτσι τις κάνετε τις αγορές σας. Μην πω για το ότι φοβόσασταν. Λέγατε, άμα έχω λεφτά, έλεγαν οι γονείς μου. Άμα έχω λεφτά στην τσέπη, κάνω ψώνια. Άμα δεν έχω, τι να τις κάνω τις κάρτες. Και τώρα μόνο με κάρτες πληρώνετε. Cash cards βέβαια, αλλά έτσι είναι. Αλλάζουν τα πράγματα, προχωράμε. Η Snappy σηματοδοτεί αυτή την επόμενη μέρα. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι λοιπόν 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το ΤΕΚΕ. Έτσι. Επίσης υπάρχει ωραία προσφορά. Αν μπεις τώρα, τσιμπάς, κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μπες στο www.snappybank.com.
1: Έχουμε ομολογία εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Μάπας, δεν θα δώσω το όνομά σου, φίλε μου. Λέει, εγώ πάντως να ξέρετε, πήγα διακοπές Ζάκυνθο με τα λεφτά της πολυκατοικίας.
0: Ναι, σου λέω, παιδί μου, έπαιζε πολύ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι και κλέφτης. Καλά, εσύ μπορεί να είσαι, αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Για να μας ακούσεις, τι θα είσαι, αλλά.
0: Το concept είναι. Ναι, για να είσαι μάπας, μάλλον κλέφτης. Αλλά λέω ότι το κόνσεπτ ήταν θα τα επιστρέψω, θα τα ξαναβάλω μέσα.
1: Βλέπω εδώ να τα γύρισε. Εδώ βλέπω διακοπές.
0: Κατερίνα Μπούκα και Θανάσης Πασάς μέσα στα κινητά τους χωμένοι, μάλλον για κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να είναι.
1: Σίγουρα.
0: Βασιλική Μαρδάνη στην ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκευασία και Βασίλης Βλάχος που ξεκινήσαμε μαζί και συνεχίζουμε μαζί την εκπομπή.
1: Δημήτρης Ουγγαρέζος εδώ από τα πρώτα.
0: Σήμερα.
3: Είστε πολύ
2: μαζί
3: καλοί.
2: Είμαστε, σταμάτα, σε ακούμε. Απλά έλεγε τώρα εδώ τα εμπορικά σου.
0: Και εσύ. Εγώ φταίω, συγγνώμη.
2: Στα εμπορικά ενημερώνομαι.
0: Εντάξει, πάμε λίγο στο. Τι ήταν αυτό που ενημερώθηκε τώρα, έτσι.
2: Ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα σερί στο Πολ μετά τη χθεσινή του νίκη επί του Παναθηναϊκού από το 2001, 61 νίκες.
0: Τι λες, ρε φίλε.
2: Και ότι ο Μαρέσκα υπέγραψε. Ο Μαρέσκα υπέγραψε στη Manchester City, ο προδότης. Άφησε τη Τσέλσι να πάει σε City, μας κατέστρεψε.
1: Πρόδωσε.
0: Και ο Παναθηναϊκός υπέγραψε.
2: Ναι. Προπονητή.
0: Ποιος είναι, έναν Νορβηγό.
2: Ταλέντο λένε ότι είναι, 38 χρονών.
3: Για δύο χρόνια.
2: Όχι, ρε, νομίζω δύο συνένα. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι να τον εμπιστευτούν τον άνθρωπο, γιατί φέρνει μια νέα σχολή, το νορβηγικό ποδόσφαιρο, αυτό που βλέπουμε τη Μποντογκλίμ, τη κατοχή, τη δυναμική, του αθλητισμού. Ας τον αφήσουν 2-3 χρόνια να τους τρώσει να δουν.
0: Θα μας πείσεις τι θα κάνουν στην ομάδα μας.
2: Καλά, ναι, καλά. Αν είχατε μένα στην ομάδα σας, ήσουν
1: χαρτιά. Τα είχατε λυμμένα τα προβλήματα.
0: Κατερίνα προσπαθεί τρεις φορές να πει κάτι.
3: Ήθελα να σας πω κι εγώ που ενημερωνόμουν τόση ώρα, να σας πω κάτι που διάβασα. Ότι λέει.
0: Θέλω να σου βάλω το φίλερ σου.
3: Ναι, ναι, βάλ το μου.
1: Α, βέβαια, να το κάνουμε official το θέμα, μα είναι.
2: Θέλει και το intro της.
3: Οπωσδήποτε.
0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Διαβάζω διάφορα life hacks.
0: Και, τι σημαίνει life hacks?
3: Είναι κόλπα για να κάνουν τη ζωή σου ευκολότερη.
0: Μάλιστα.
3: Σε απλά πραγματάκια όμως και απλές δυσκολίες που μπορεί να έχουμε. Δηλαδή, όταν έχουμε κάπου ένα αυτοκόλλητο και το βγάζουμε, δεν μένει αυτό το πράγμα που δεν φεύγει με τίποτα.
1: Σας το έχω.
3: Πες.
1: Το σεσουάρ για το μαλλί.
3: Φυστικό βούτυρο.
2: Φυστικό βούτυρο.
0: Ναι. Όχι μόνο το σεσουάρ για το μαλλί, για το φυστικό βούτυρο θα το φάω.
3: Ρε παιδί μου, θα βάλεις λίγο και αυτό, επειδή έχει φυσικά έλαια, θα αφαιρέσει αυτό το υπόλοιμα του αυτοκολλήτου.
1: Θα βοηθήσει, αλλά ας πούμε, αν είναι σε κανένα τείχο, σε κανένα τέτοιο, δεν μπορείτε να το κάνετε. Με το σεσουάρ ζεσταίνεται πάρα πολύ η όποια κόλλα και έφυγε μόνο του.
3: Ναι.
2: Εγώ
3: ναι,
2: αυτό
3: ναι.
2: το κόλπο το είχα μάθει λοιπόν τώρα, τρομερή ιστορία, στρατό σε σου μαθαίνει. Είχα βρει ένα παιδί που πήγαινε και σου λέγε, ερχότανε και σου λέγε, καπνισές. Λέω, ναι. Λέει, αλλά τσιγάρα. Λέω, όχι, ρε φίλε. Μου λέει, μην το πετάξεις. Και μάζευε όλα τα.
0: Τις γόπες.
2: Όχι, μάζευε όλα τα. Πώς τα λένε, τα πακέτα. Και λέω, τι τα κάνει. Και μια μέρα τον παρατήρησα, πήγαινε με τον αναπτήρα, έκαιγε τα πακέτα και έβγαζε το χαρτάκι του φόρου. Και του λέω, ναι. Αυτά τα κάνεις. Μου λέει, τα μαζεύω, λέει, και πάω και τους πουλάω τους φόρους.
1: Τα πουλάγανε.
2: Για τα μαύρα τα τσιγάρα, λέει, στο χωριό πίσω. Βγάζω, λέει, πολύ καλό
1: μεγάλο ναι, ναι.
0: Τι λες,
2: από το λιτό χορό.
1: Παιδιά, τα πουλάγανε.
0: Τώρα.
1: Τα πουλάγανε. Από, και κυρίως έφευγε και πάρα πολύ από σακούλες καπνού. Που αυτά μπορούσες να το βγάλεις ολόκληρο, γιατί δεν έπρεπε να σου σκιστεί εδώ, είδες όπως γυρίζει η γωνία.
2: Όποιος προλάβει.
1: Το χαρτάκι του φόρου
0: δεν καπνίζουν.
1: Τελεία ασφαλείας.
2: Σας προλάβανε πριν τα άνοιξε το πακέτο. Όσοι δεν τους προλάβουν, εντάξει.
0: Για τους λίγους που δεν κατάλαβαν επειδή δεν καπνίζουν, τα αφορολόγητα δεν έχουν. Ακριβώς γι' αυτό λέγονται αφορολόγητα. Δεν έχουν αυτή την ταινία της φορολογίας. Την παίρναν λοιπόν από τα αφορολογημένα και τη βάζανε στα αφορολόγητα για να περνάνε για νόμιμα.
1: Εγώ που στο δεινα, αν έχει πάνω ας πούμε 4 ευρώ.
2: 20 λεπτά το ένα μου έλεγε τότε, το 10.
1: Ναι, ευρώ έδινε σε αυτά που
0: ήξερα.
1: Αν έγραφε πάνω 4. Μου δίνεις ένα ευρώ.
3: Τι λες?
0: Τι λες, στην αξία έδινες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στα 4 ευρώ μου δίνεις ένα και σου δίνω το αυτοκόλλητο.
1: Ναι.
2: Μπίζνα.
0: Εσύ είναι μπίζνα που πάνε οι κακομοίριδες.
2: Το κάνουν ήδη χρόνια. Μην
0: ή που πάνε οι κακομοίριδες Ρωμά και ξυλώνουν το σιδηρόδρομο.
1: Αυτό όταν τελειώσουν τα χαρτάκια.
3: Να σας πω και άλλα.
2: Άντε, πες, σόρμα. Ναι, συγγνώμη, μας ξύπνησε.
3: Καλά, αυτό μπορεί να το κάνετε. Αν τώρα που είναι η φάση που τρώμε παγωτά, θα βάζετε τα παγωτά.
0: Η πλειοψηφία είναι Ρωμά, έτσι, για να μην φανώ ρατσιστής. Δεν είναι.
2: Δεν φαίνεσαι.
0: Το λέω βάσει των δεδομένων.
3: Θα βάζετε τις συσκευασίες των παγωτών ανάποδα, γιατί έτσι δεν θα σχηματίζεται αυτός ο πάγος που σχηματίζεται στην επιφάνεια των παγωτών. Ένα αυτό. Δεύτερο, όταν θέλουμε να κάνουμε το λεγόμενο.
1: Ναι. Το ανάποδο, πάρα πολύ χρηστικό και με τις κονσέρβες στο σπίτι, αν έχετε.
3: Ναι.
1: Τα βάζουμε επίσης. Όλα ανάποδα για να μην κολλάει στον πάτο,
2: ναι,
1: να μην κάθεται.
2: Και με τη σος. Και με τη
1: σος.
0: Εγώ να πω ένα που το είχα δει στην τηλεόραση, δεν πολύ χρησιμοποιείται, αλλά
3: παρακαλώ.
0: Από και εγώ τη μαλακία μου. Ναι, στην ντομάτα τον μπελτέ,
1: ναι,
0: αν μαγειρεύεται.
1: Λαδάκι. Το συμπυκνωμένο. Λαδάκι. Σε όλα αυτά.
0: Ναι, yeah. Βάζει λάδι και το βάζει στο ψυγείο και, και δεν δε χαλάει.
2: Ναι,
0: δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει όλο.
2: Να είναι καλά η μάνα μου.
1: Αν έχει ένα πέστο, αν έχει ένα τέτοιο, λίγο να καλυφθεί από πάνω για να μην πιάσει μούχλα και μένει εκεί όσο θέλει.
2: Και όσοι λατρεύετε τη φέτα, πάντα να έχετε στο ψυγείο σα, δεν χαλάει. Κρατάει και ένα χρόνο άλμη.
1: Βέβαια,
2: και άλμη.
1: Όπου παιδιά η άλμη, το νούμερο ένα σως, δεν πρέπει ποτέ να έρθει σε επαφή με ανθρώπινο pH. Το καταστρέψατε όλο. Γι' αυτό βάζουμε αυστηρά το μαχαίρι μέσα και βγάζουμε τυρί. Ποτέ ούτε με γάντι δεν το ρισκάρουμε, γιατί καταστρέφει το ανθρώπινο pH την άλμη.
2: Είναι
3: τι
2: και
3: λες?
2: Το. Ναι, ακριβώς να ξέρετε, μην γλύφετε κουταλάκια για να βάζετε σε μέλια, σε γλυκά του κουρασού, ζαχαρών και χαλάει.
0: Του κουταλιού.
1: Του κουταλιού.
0: Το κουράσι είναι ένα σκεύος το οποίο χρησιμοποιούμε όταν είμαστε μετά τη δουλειά πάρα πολύ χάλια.
2: Κουταλιού.
0: Του κουρασιού. Μήπως είναι το κουτάλι και το κεράσι.
2: Τα γλυκά του κουταλιού. Τα γλυκά του κουταλιού.
1: Του κουταλιού επίσης, αν είστε τίποτα τύπη έτσι πολύ εξαντρίκ και έχετε στο σπίτι σας χαβιάρια, ποτέ δεν έρχεται. Ναι, λέω τώρα. Ποτέ να μην έρθει σε επαφή με μεταλλικό ή ασημένιο αντικείμενο. Υπάρχουν συγκεκριμένα τα οποία είναι σαν κοχύλια περλέ το υλικό που τρώμε, γιατί το χαβιάρι, παιδιά, οξυδώνεται.
0: Μπράβο, Βασίλη. Και επίσης.
3: Το αξίζει.
2: Πώς το λέγανε αυτό τον κύριο που μας μάθαινε το σαβουάρ βιβ?
0: Κάτι πατέ, κάτι μπρικ. Μπρικ δεν λέγεται.
1: Μπρικ.
0: Κάτι χαβιάρια. Επίσης είναι πολύ, αυτά είναι πολύ ευαίσθητα στους φτωχούς.
3: Ναι.
0: Δηλαδή μην τα φέρετε σε επαφή με φτωχό. Χαλάνε με τη μία.
3: Αν έχετε καμιά τυροκαυτερή, μην μας μιλάτε καν.
1: Δεν, ναι, αυτά δεν έρχονται σε επαφή. Ρώσικοι με χαβιάρι.
0: Πάμε στην Όλγα, έλα.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγού.

0: Έλα ρε Όλγα, έλα ρε Όλγα.
1: Καλημέρα Όλγα, πριν μιλήσει Όλγα.
2: Καλημέρα.
1: Να διορθώσω και να πω ότι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού δεν είναι Νορβηγός, είναι Δανός, ο νέος Ντρουπ.
3: Νεστρούπ.
1: Νεστρούπ, ευχαριστούμε.
3: Και προπονούσε, είναι Δανός και προπονούσε την Κοπενχάγη.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο.
0: Εντάξει, Σκανδινάβος. Δεν τον είπαμε και Φιλανδό.
1: Και φυσικά εννοούσα πριν που είπε για το Σαρβάβιλ τον μεγάλο Χρήστο Ζαμπούνη που του έχω κάνει και εξαιρετική συνέντευξη στη Λαϊκή.
0: Αυτό μου ξέφυγε, πότε ήθελες να πεις το
1: Ζαμπούνη. Είπα τώρα, είπα λίγο.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
9: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
10: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
11: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
10: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
11: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ρυθμός
5: 988.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: 9, 8.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έτσι ονομάζεται το φαινόμενο.
3: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω εγώ, ρε Όλγα. Το είδα νομίζω στη τηλεόραση. Μας έχει... Είναι από πάνω από την Ευρώπη ένας θερμικός στόλος. Λέει θα μείνει για όλο το καλοκαίρι. Θα μείνει αυτό.
2: Όχι καλά, όλο το Βρετανία καλοκαίρι.
4: Πάνω από την Ευρώπη ή πάνω από τη Βρετανία.
5: Και η Γαλλία έχει φτάσει σχεδόν 39 βαθμούς.
2: Από τη Δυτική Ευρώπη.
4: Πω. Και η Ισπανία, ναι.
2: Αυτό είναι ένα καπάκι, φανταστείτε, το οποίο εγκλωβίζει τις θερμές αέριες μάζες, δεν τις αφήνει να φύγουν από αυτό το σημείο και δίνει συνθήκες παρατεταμένης ζέστης, καλοκαιρίας, απουσίας βροχοπτώσεων και έντονη ζέστη σε όρια καύσωνα, πολλών ημερών όμως. Αλλά από την Παρασκευή θα αρχίσει σταδιακά αυτές οι αέριες μάζες να κινούνται λίγο πιο ανατολικά.
4: Σε εμάς.
2: Και να φεύγουν αυτές. Όχι, όχι, εμάς θα είναι στα κανονικά όρια, θα μας επηρεάσει. Είμαστε στο ανατολικό άκρο αυτού του θερμικού, του θερμοπεδίου.
4: Ναι. Μάλιστα.
2: Έτσι λοιπόν αυτές θα υποχωρήσουν λίγο.
4: Πόσο ένιωσα μια Ισπανίδα εχθές που τη πήραν δηλώσει και λέγανε δεν αντέχουμε για άλλη μια χρονιά να ξεκινά από πιο νωρίς το καλοκαίρι. Από τόσο νωρίς. Ναι. Δηλαδή από το Μάιο.
2: Είναι πρώιμο καύσωνα και είναι όλο πιο συχνά φαινόμενο αυτό.
4: Στην Ισπανία τον πίνουν άσχημα.
2: Ναι.
4: Μάλιστα. Πάμε. Εδώ
2: ναι,
4: τι γίνεται.
2: Ας δούμε τα δικά μας. Πάμε στον ελλαδικό χώρο που θα είμαστε μια χαρά, παιδιά. Θα είμαστε εμείς στην κανονικότητα. Αυτή η λέξη θα μας περιγράψει. Θα έχουμε κάποιες μπόρες και αστάθεια, αλλά πολύ λίγα πράγματα. Την Πέμπτη λίγο θα έχουμε μια έξαρση σε αυτή την αστάθεια, δηλαδή στις μπόρες, που ίσως πάλι βγουν χαλαζοπτώσεις. Θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τα κανονικά δεδομένα για την εποχή, δηλαδή 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα επομένως θα έχουμε κάποια αστάθεια, αλλά πολύ περιορισμένη στα υπηρετικά εκεί, κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου προς τη Μακεδονία, λίγες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασιακά ήδη από χθες φτάσαμε τους 33 βαθμούς Κελσίου τοπικά και σήμερα κάπου εκεί θα κυμαίνεται η θερμοκρασία, ειδικά στην δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα. Θα δούμε αρκετά τριαντάρια, αλλά μην παραπονιόμαστε, δεν θα πεθάνουμε.
6: Okay. Το 30 τέτοια εποχή μας είπες δεν το λέμε καύσωνα ακόμα.
3: Για μένα καύσωνα είναι ρε παιδιά τώρα.
4: Κοίταξε εγώ.
2: Αυτό είναι Ιούνιος, η μέση μέγιστη είναι 27 με 31 βαθμούς.
4: Αυτό πήγα να
3: αυτό
4: πω ότι
3: είναι.
4: Εγώ είμαι okay αν είναι Ιούνιος. Αν έχει μπει ο Ιούνιος είμαι okay με το 30. Στο Μάιο, το θα μου πεις τι διαφορά έχει. Το ένα είναι Παρασκευή και το άλλο είναι Δευτέρα. Συγγνώμη, το ένα, είναι θέμα ψυχολογίας. Είναι θέμα ψυχολογίας, ναι.
3: Άμα έχουμε από τώρα 30, το 45 το βλέπω να έρχεται καραμπινάτο πάνω μας.
4: Θανάσης ο αισιόδοξος θα ήταν. Μικροί κύριοι, μικρές κυρίες.
3: Γιατί δεν θα πιάσουμε. Λένε ότι φέτος θα πιάσουμε, λέει, 20 μισθωτικά.
5: Μα είναι σίγουρο ρε παιδιά ότι θα πιάσουμε 40 πλέον. Είναι κανονικότητα. Σου λέει μέχρι το 2040 σχεδόν 2.000 άνθρωποι θα χάνουν τη ζωή τους λόγω κλιματικής κρίσης.
4: Μπράβο, ωραία και οι δύο. Η αριστερή πτέρυγα της εκπομπής είναι αφού στα καλύτερά της από
5: εμά. Τι να πούμε,
3: δεν προσέχουμε τον πλανήτη.
4: Βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο.
5: Είναι αναστρέψιμο αυτό.
6: Κατερίνα,
4: ότι θα χάσουν τη ζωή τους άνθρωποι, πώς προκύπτει.
5: Λόγω της κλιματικής κρίσης και πάντα χτυπάει και τα πιο φτωχά στρώματα.
3: Και εμείς εδώ είμαστε και μια χώρα γερόντων, έτσι. Θα μας τάσσουν. Θα το κάνουμε όλοι.
4: Απάντα, πάντα. Δεν μπορώ άλλο όμως. Τρεις, τώρα είστε τρεις.
6: Βγήκαν όλες οι παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας τώρα, έτσι. Τσακ μπαμ.
4: Εδώ πέρα η κοπέλα μας είπε ότι θα πεθάνουν οι φτωχοί.
6: Ναι, ο Θανάσης μας είπε ότι είμαστε χώρα των γερόντων.
3: Τώρα σου έρχεται.
4: Φτωχή γέρι.
3: Τώρα μου μεγαλώνει, σου έρχεται Μίτσο.
4: Μάλιστα. Έλα, έλα.
2: Θα σου πω την άποψή μου.
4: Παρακαλούμε.
2: Δεν είμαι σκεπτική. Γενικότερα, η κυκλοφορία τώρα της ατμόσφαιρας δεν αποδεικνύει τίποτα για τη θερμοκρασία του καλοκαιριού. Ωστόσο, λόγω της κλιματικής κρίσης, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα επεισόδια καύσωνα και οι τροπικές νύχτες. Επομένως, οι τροπικές νύχτες είναι η θερμοκρασία τη νύχτα να μην πέφτει κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά καταπονούν τον οργανισμό. Και ειδικά και στο Λονδίνο είχε την πρώτη τροπική νύχτα. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στο Λονδίνο. Επομένως, όλα αυτά ναι, μεν αποδεικνύουν ότι γενικότερα θα μπούμε σε επεισόδια καύσωνα. Όμως προς το παρόν στην Ελλάδα και ψυχρές εισβολές είχαμε και είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις. Επομένως, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί στο καλοκαίρι.
4: Εδώ λοιπόν θέλω να πω για το τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Το άλλο θέμα της επικαιρότητας που αφορά τη λειψιδρία σε πολύ συγκεκριμένα μέρη της Ελλάδας. Τι λέω, νησιά του Αιγαίου που λες άντε
6: του Ιωνίου
4: θα πω μισό λεπτό. Συνήθιση ύποπτη με την έννοια ότι οι Κυκλάδες έχουν μία πώς να το πω, μία έλλειψη του, μία νομβρία, ναι θα το πω έτσι, ότι είναι πιο ξερά νησιά. Απ' την άλλη, αυτό που σου κάνει εντύπωση είναι η Κέρκυρα και εκεί γύρω στο Ιόνιο, που υποτίθεται ότι είναι το, από τα πιο βροχερά νησιά η Κέρκυρα. Και για να καταλήξω, επειδή το έψαξα, η έλλειψη της έγκαιρης συντήρησης των έργων που αφορά την
6: συγκέντρωση
4: των υδάτων από τη βροχή, φέρνει σε αυτά τα αποτελέσματα. Με λίγα λόγια, όλο το νερό που έπεσε έχει πάει χαμένο και τώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας ακόμη και τα νησιά που φάγανε την περισσότερη βροχή το χειμώνα.
6: Ναι, μπράβο μας.
2: Ναι. Μπράβο. Αυτό ισχύει.
6: Η Κέρκυρα, ας πούμε, που αναφέρεις, κάπου διάβαζα χθες, γιατί όντως γράφτηκε πολύ το θέμα, ότι είχε φέτος ρεκόρ βροχοπτώσεων και τώρα θα έχει ρεκόρ λειψιδρία.
3: Γιατί δεν τελειώσαν τα έργα, απάντησε κάποιος από την Κέρκυρα.
4: Βγαίνουν οι υπεύθυνοι και μιλάνε για έλλειψη συντήρησης. Και έρχομαι και λέω: εχθές είχαμε ένα σχολείο που πέσαν πάλι τα ταβάνια. Στην υγεία μην τα πιάσω. Αν και ο Άδωνης λέει ότι είμαστε γκρινιάριδες. Εδώ τώρα έχουμε, ενώ έπεσε το περισσότερο νερό, δεν έχουμε νερό. Τελικά, μήπως, ρε παιδί μου, γιατί είναι σημαντικό να δούμε τη μεγάλη εικόνα, ανεξαρτήτως τώρα κόμματος, το που διοχετεύονται τα λεφτά. Μήπως τελικά δεν πρέπει να πάρουμε μία μπελαρά λιγότερη, ας πούμε, και να πάνε τα λεφτά εκεί, λέω εγώ τώρα. Λαϊκίστηκα, αλλά το σκέφτομαι. Μήπως έχουμε κάνει λάθος κατανομή των εσόδων αυτού του κράτους και του προϋπολογισμού, αφήνοντας την παιδεία, την εκπαίδευση, την υγεία και τη στοιχειώδη καθημερινότητα. Διαβίωση στην καθημερινότητα να υπολείπονται.
3: Αχ, ρε Δημήτρη.
4: Αυτό λέω.
3: Ο κάθε βουλευτής σε αυτή τη χώρα έχει και 15-50 κουμπάρους. Δεν πρέπει να τους ταΐσει.
4: Ναι, έχεις μετά την Κρήτη και τις Σέρες και το Κιλκής. Συγγνώμη τώρα που στοχοποιώ, αλλά οι τρεις εγκληματικές οργανώσεις εκεί έχουν επίκεντρο. Και έχουν χέστη στο τάλιρο αυτοί. Δεν ξέρω, sorry, Ολγα. Απλώς μου κάνει εντύπωση μετά από τόση βροχή να μιλάμε για λειψιδρία. Βέβαια, άκουσα τον δήμαρχο της Λέρου που είπε ο άνθρωπος ότι δεν μιλάμε για τώρα το καλοκαίρι, αλλά επειδή θα έρθει κόσμος το καλοκαίρι, μιλάμε για το χειμώνα ότι οι μόνιμοι κάτοικοι θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα λειψιδρίας λόγω της κίνησης του καλοκαιριού.
2: Έκλεινα.
4: Τι να πω.
2: Γενικότερα τα έργα πρέπει να γίνει για να τα φτιάξουν.
4: Να γίνουν έργα βασικά πρέπει. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει. Να πέσουν τα λεφτά να πέσουν τα έργα.
2: Ναι. Στην Κέρκυρα, τώρα που το ανέφερε, το τίσιο ύψος βροχής είχε ξεπεράσει τα 2.000 χιλιοστά.
4: Ακούς τι λέει τώρα. 2.000 χιλιοστά, πού πήγε αυτό το νερό, το όπιανε.
6: Προφανώς.
5: Ναι.
4: Μάστε. Για έλα. Πάμε. Τελειώσαμε. Θα πάμε. Πάρα πολύ.
6: Με τριαντάρια.
4: Ναι.
2: Αυτά για το γέρο. Για να πούμε ότι για τα τρίμερα θα είναι μια χαρά εκεί.
4: Φανταστείτε, θα πάτε πουθενά. Όχι, δουλεύει ο Νίκος. Τι, πού θα πάτε. Δεν έχει τα πάτε πουθενά. Εδώ θα κάτσετε.
2: Όχι, δουλεύει.
4: Έλα, γεια σου. Παιδιά, βγάλτε την εξώπορτα. Ξεπροβόδισε την. Ξέρετε ποιον άλλον, παιδιά, είδα χθες και γνώρισα?
5: Ποιον?
4: Τη Ζενεβιέβ Μαζαρή.
5: Α, τι λες.
3: Πολύ εντυπωσιακή από κοντά.
4: Πολύ εντυπωσιακή από κοντά. Μπράβο, Θανάση, αυτό ήθελα να πω. Και μου συστήθηκε, μου λέει Ζεν. Α, τη λέω κι εγώ. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες δεν είμαι πολύ, αλλά το παλεύω.
6: Ναι, όσο μπορείς.

ήταν τα κβάντα που κατά λάθος είπα τα χαμνά. Τα κβάντα εννοούσα. Από τον Δημήτρη Μπάκουλη που είναι παιδιά ο Θοδωρής Φέρης του εντέχνου. Για να καταλάβετε. Μιλάμε για τέτοια μεγέθη. Μπορεί και μεγαλύτερα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

ίδια σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49.
10: Γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
11: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
12: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
13: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 9.88 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
14: Πάμε τα καλά τώρα,

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Για να σας πω, μάπες μου, να μπείτε στο Instagram του σταθμού MyRadio 104.6FM για να πάρετε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει για ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη. Θα βρείτε το post του διαγωνισμού καρφιτσωμένο στο λογαριασμό μας και θα ακολουθήσετε τα βήματα που είναι γραμμένα πάρα πολύ αναλυτικά κάτω από το post. Ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα, 13 με 18 Αυγούστου, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Μπράβο στο My Radio. Μπράβο πραγματικά, γιατί δείχνει, ρε παιδί μου, ότι αφού γκράζεται τώρα τις ανάγκες, θα μπορούσε να πει: σας δίνουμε ένα ταξίδι. Μετά πας στο ταξιδιωτικό γραφείο και σου λένε: ναι, ταξίδι το κερδίσατε, αλλά όχι στο, στην. Όχι prime time.
4: Στην καρδιά του καλοκαιριού.
3: Στη high season. Στη high season, ναι. Όχι, όχι. Εδώ ξέρουμε ακριβώς τι χρειάζεται. Στις διακοπές σας, όταν έχετε άδεια. Τι να κάνετε το ταξίδι όταν δεν έχετε άδεια? Να πάτε να πάρετε έξτρα άδεια, να έχετε και γκρίνια? Όχι. 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη, στο καλύτερο μέρος, από το καλύτερο ταξιδιωτικό γραφείο στην Ελλάδα, το Versus Travel, είστε μάγκες. Και τώρα θα σας δώσω και πόρτα, την καλύτερη πόρτα ασφαλείας Diamond Doors. Χειροκρότημα διπλό.
4: Ναι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ αυτή τη συνεργασία με τη νούμερο 1 εταιρεία στις πόρτες ασφαλείας. Ανάποδα λοιπόν θα σας πω ότι στείλτε τώρα τη λέξη, τη φράση Ούγκα δώσε πόρτα.
4: Ωραίο.
3: Στο 698-104-104 και 6 και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε πόρτα ασφαλείας Diamond Doors διπλή θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής. Ισεό. Βασιλή.
4: Ισεό.
3: Ισεό είναι η εταιρεία. Η εταιρεία της κλειδαριάς.
4: Είναι
3: ιταλική
4: εταιρεία εγγύηση, τώρα είναι πολύ σοβαρή.
3: Premium εταιρεία και αυτή. Και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που επίσης η συνεργασία έχει γίνει με Diamond Doors, που είναι ο leader στον κλάδο το συγκεκριμένο, στις πόρτες ασφαλείας. Είναι πολύ χρήσιμο, το ξέρετε, θα σας μιλήσω εγώ για την ασφαλειά σας. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα έξοδο το οποίο είναι δυνατό, ανεξαρτήτως που η Diamond Doors, ανάλογα με τις ανάγκες σου και με το βαλάντι σου, προσαρμόζει ακόμη και το κόστος της πόρτας. Παρόλα αυτά είναι ένα έξοδο από το οποίο σε απαλλάσσει Diamond Doors και το My Radio 104,6. Στόχος είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου με την ασφάλεια στην πόρτα σου, στις πόρτες σου, στο πατρικό σου, στο σπίτι σου, στο εξοχικό σου, στο φοιτητικό το σπίτι. Η Diamond Doors δραστηριοποιείται επίσης, το ξέρετε, 5 καταστήματα. Πηγαίνετε να τους πείτε ότι είστε μάπας και θα δείτε. Χρησιμοποιήστε το όνομά μου. Σε Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Χαλάνδρη και στη Γλυφάδα. Diamond Doors. Εδώ στο Muppet Show μόνο. Ξέρουμε τι χρειάζεστε και αυτό σας δίνουμε με τους καλύτερους. Και οι Diamond Doors είναι οι καλύτεροι.
4: Τώρα στο Viber, Ούγκα δώσε πόρτα.
3: Ούγκα δώσε πόρτα.
5: Χαμός γίνεται. Στέλνουν.
4: Ναι, μωρέ, είναι πολύ σοβαρό τώρα.
5: Είναι δωράρα, ρε.
3: Και είναι και για αυτούς που φτιάχνουν σπίτι ή που ανακαιρίζουν σπίτι ή που, εν πάση περιπτώσει, σουλουπώνουν λίγο το σπίτι τους για να μην μένουν στα χρέπια. Μας έλεγε πριν η. Σε έχω, Εβάνα, δεν σε ξεχνάω. Μας έλεγε πριν η Κατερίνα ότι αυξήθηκε και η φορολογία. Πού φοβούνται στα σπίτια?
2: Θα μπει ένας νέος δημοτικός φόρος, τον οποίο έχω προσπαθήσει να καταλάβω, θα ενσωματωθεί στους λογαριασμούς ενέργειας.
4: Τι?
2: Θα ενσωματώσει κάποια άλλα τέλη που υπάρχουν, αλλά σου λένε οι
6: αναλυτές. Το οποίο επίσης δεν έχουμε καταλάβει.
2: Ναι, αλλά κάτι παίζει τώρα με τους συντελεστές. Δεν έχω καταφέρει να κατανοήσω πλήρως τι, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι σίγουρα θα υπάρχει επιβάρυνση.
3: Επιβάρυνση λοιπόν σε φόρο που αφορά το σπίτι σου μέσω των δημοτικών τελών. Ή τα ενοποιούν και σου βάλουν και ένα καπελάκι.
4: Ωραία.
3: Ένα.
2: Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται το δεύτερο.
3: Μπράβο. Δύο. Τα επιτόκια σύμφωνα με τις διεθνείς αγορές θα ανέβουν. Άρα το δάνειο που πληρώνεις για το σπίτι σου θα ανέβει, Βασίλη.
4: Βεβαίως.
5: Πολύ ωραία.
3: Εντάξει, καλά περνάτε στην Ελλάδα.
5: Τέλεια περνάμε.
3: Ελλάδα 2.0.
5: Τρία θα γίνει σε λίγο.
2: Και θα είναι και δύσκολο, γιατί αυτό ουσιαστικά αφορά τους ιδιοκτήτες, το νέο δημοτικό τέλος. Αλλά θα είναι ενσωματωμένο στους λογαριασμούς. Οπότε πες ότι θα το πληρώνουν οι ενοικιαστές. Θα το παίρνουν πίσω από τους ιδιοκτήτες. Σε περίπτωση ενοικίου.
3: Και τώρα που είπες τρία, δεν το εννοούσες, αλλά ξέρεις ότι τώρα ετοιμάζονται για το σπίτι μου τρία. Λες και το σπίτι μου δύο με τόσους φόρους και την αύξηση των δανείων και όλα αυτά, λες και μας βγήκε σε καλό. Εδώ πας για το σπίτι, ένα σπίτι, δύο σπίτι, τρία και ξεποπουλιάζεσαι.
2: Ναι.
3: Δεν σας έλεγα που έβλεπα στο δελτίο ειδήσεων νέα παιδιά που λέγανε δεν υπάρχει όπτωση να πάρουμε σπίτι γιατί δεν έχουμε λεφτά ούτε για την προκαταβολή.
2: Εννοείται.
3: Πες μας δίνουν.
6: Μα ισχύει αυτό.
3: Ούτε για την προκαταβολή.
2: Μα σου λέει το 10% του ποσού θες. Πού να το βρεις.
6: Και το 20%.
5: Και κάποιοι ενοχλήθηκαν στην αρχή της ομιλίας του Αλέξη που είπε ο μικρός Κωστάκης 33 χρονών που είναι με τη βαλίτσα στο χέρι. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο γραφικό, αλλά είναι πραγματικότητα.
3: Που θέλει να φύγει από την Ελλάδα να προκόψει.
5: Γιατί λένε άλλαξε η οικονομία, η κατένθηση πλέον οικονομία στη χώρα μας και έχει ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Τι! Με δουλεύουνε.
3: Συγγνώμη, ναι.
5: Εγώ έχω 9 φίλους που έχουν φύγει.
3: Το είπε ή βγήκε ένας μικρός Κωστάκης πάλι με βάλιτσα.
5: Α, πάλι καλά.
3: Άρα άκουσε την ομιλία Τσίπρα, Θανάση.
5: Την άκουσα το πρωί.
3: Μπράβο, Θανάση.
6: Ελάς. Ελάς το μεγαλέο.
3: Είχες ακούσει και τις Καρθιανού.
5: Την Καρσία την έχω χθες.
3: Μπράβο, Θανάση.
5: Έπαιζα FIFA ταυτόχρονα.
4: Τι χρωστάς, να κάτσεις τώρα το σουκού, να δεις μια Καριστιανού να ξέρεις τι
3: έγινε. Θα σου βάλω επειδή σ' άρεσε, θα σου ξαναβάλω τα χαμνά και θα σου βάλω και το τη φασούλη το.
2: Πύργινη και θάλασσα.
3: Πύργινη και θάλασσα.
2: Επίσης ο Τσίπρας κουόταρε Δημήτρη Μιστακίδη ένα τραγούδι, το Είμαι από τα παιδιά. Γιατί λέει σε κάποια φάση την ομιλία του, δεν κάνουμε τσιμουδιά όταν πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Αυτό είναι στίχος από τραγούδι του Δημήτρη Μιστακίδη. Δεν κάνω τσιμουδιά όταν πέφτουν κορμιά.
5: Αχ, Παναγιά μου, τι χάλα θα κάνω.
4: Καλά του το γράψανε καλά το. Το τραγούδι και το Μιστακίδη να τα ξέρε.
3: Εγώ φυσικά τον ξέρω το Μιστακίδη.
2: Ναι, λογικά τον ξέρει.
3: Εβάνα μου, πάμε λίγο στα πεζά, στη lifestyle.
6: Να σας πω εγώ για τον Γιώργο Λιάγκα και τη Ζήνη.
5: Να μας πεις γιατί γίνει χαμός και εγώ θα σου κάνω ένα ερώτημα για σένα προσωπικό πριν ξεκινήσεις. Με το παιδί θα το βγάλετε, θα κάνετε κανένα ταξιδάκι τώρα καλοκαίρι διακοπούλες.
6: Ναι, αμέ.
5: Ωραία, λοιπόν. Εδώ λέμε να πάμε τελικά μια εβδομάδα Ρόδο. Θα έρθεις με το παιδί.
2: Ρόδο.
6: Α, θα πάμε Ρόδο.
3: Δεν
6: θα
3: υπάρχει.
6: Έρθω, ναι.
3: Δεν υπάρχει αυτό.
6: Θα μείνουμε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.
5: Θα το αλλάζει ο Ούγκα.
3: Κανένας δεν θα έρθει.
6: Όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο. Πενταήμερη.
3: Θα πάω εγώ με, με την Εβάνα, τον Θανάση και την Κατερίνα μια εβδομάδα κάπου. Δεν είστε καλά. Δεν είστε καλά.
5: Και το παιδί. Θα τα αλλάζει.
6: Θα είναι και το μωρό, βρε.
3: Έλα με το μωρό.
6: Να με βοηθήσετε λίγο.
3: Εγώ το σπήρα μωρί το μωρό. Γιατί να κάθομαι να το ξυκατήσω.
6: Να δώσει λίγο φρουτόκρεμα στο παιδάκι.
3: Δεν δίνω καθόλου.
4: Θα του τη φάμε, μην το φέρει.
3: Τίποτα.
6: Όταν κλείσουμε, εγώ θα συνεννοηθώ με τη Βασιλική.
5: Δεν μπορεί μωρά.
2: Κανένα φρουτόκρεμα και τέτοια.
3: Ελάτε, πάμε.
6: Λοιπόν, παιδιά, αυτό το μπιφ με τη Ζήνα Κουτσελίνη και τον Γιώργο Λιάγκα συνεχίζεται και μεγαλώνει. Κάνει δηλώσεις η Ζήνα Κουτσελίνη στις τηλεοπτικές κάμερες. Και η Αναστασία Ζάρκα, η δημοσιογράφος, από το πρωινό.
3: Γεια σου, Αναστασία, καλημέρα.
5: Καλημέρα, σας αγιάδικη επίθεση που δέχτηκες.
4: Κάτσε, περίμενε.
6: Ναι, παιδιά, περιμένετε να σας τα πω.
3: Ναι.
6: Λοιπόν, της κάνει την εξής ερώτηση. 10 χρόνια επιτυχίας όμως υπάρχουν και υπάρχει και χρονιά που δεν είναι καλά τα νούμερα.
3: Θα την πεις την ερώτηση σωστά τώρα γιατί είναι σημαντική από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Πρέπει να την πεις ακριβώς.
3: Ανασκουμπόσου και πες μας την ερώτηση, έλα.
6: Όχι, έτσι την έκανε, παιδί μου.
3: Πώς
6: είναι για ένα παρουσιαστή, ότι να κάνει 10 χρόνια επιτυχίας αλλά μία χρονιά να μην πηγαίνει καλά.
3: Προβοκατόρικη.
6: Και λέει λοιπόν η Ζήνα Κουτσελίνη, γιατί έχει δει η Ζήνα Κουτσελίνη το μικρόφωνο αντένα. Εντάξει, κόβει το μάτι της τώρα, δεν είναι.
3: Στην Κουτσελίνη Κουτσελινιές θα κάνει τώρα.
6: Τι είναι. Μπράβο, το έθεσες πολύ σωστά. Από ποιο κανάλι είσαι? Από τον Γιώργο Λιάγκα. Άρα και ο Γιώργος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κανένας μας δεν κρίνεται από μια κακή τηλεοπτική χρονιά, όπως τη βιώνει και εκείνος.
4: Τη βιώνει και εκείνος, ναι.
6: Είχαμε μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά και οι δύο λοιπόν, απαντάει. Από εκεί και πέρα κανείς δεν κρίνεται διότι διανύσαμε με πρωτιά τουλάχιστον εγώ 10 τηλεοπτικά χρόνια. Η ενδέκατη ήταν μια χρονιά που σε περιεχόμενο για μένα ήταν καλύτερα από τις προηγούμενες 10, αλλά και στα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν τόσο καλή. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει κάτι για κανέναν μας, ούτε για τον Γιώργο, ούτε και για μένα, ούτε και για όσους δεν τα πήγαν καλά αυτή την τηλεοπτική χρονιά. Ωραία, μέχρι εδώ.
3: Ναι.
6: Μετά λοιπόν τη ρώτησαν τη Ζήνα Κουτσελίνη για το αν θα έχει lifestyle περιεχόμενο όπως ακούγεται ή όχι.
3: Θα πάμε μετά σε αυτό. Πες λίγο τι απάντησε ο Λιάγκας.
6: Θα πάμε μετά. Ναι. Λοιπόν, και ο Γιώργος Λιάγκας λοιπόν παίζοντας το απόσπασμα στην εκπομπή του, λέει ότι προσθέθηκε και η Ζήνα Κουτσελίνη, πώς το είπε, στον Σύλλογο Εμμονικών. Βγάζει, λέει, έναν κομπλεξισμό που δεν τον έχει ανάγκη.
5: Και ότι... Σύλλογος αιμονικών κατά λιάγκα.
3: Και ότι κάναμε πλάκα, λέει, με το ψαράκι κάπου διάβασα και το πήρε.
6: Και ότι την ενόχλησε πολύ.
3: Και μου το κρατάει από
4: ναι.
3: τότε.
4: Ναι, η μεγαλύτερη... Πως... και η μεγαλύτερη νομίζω σημασία έχει ότι συμπλήρωσε μετά με κάτι δικά του ότι τεχνικά δε... ότι η εκπομπή του φέτος πάει πάρα πολύ καλά και ότι είναι πρώτη.
3: Ιστορικό.
6: Ναι, όχι. Να το διορθώσω λιγάκι για να πω. Δεν έχουμε, λέει, κάνει κακή χρονιά. Είμαστε δεύτεροι μαζί με μια άλλη εκπομπή, είπε.
4: Πολλές φορές είμαστε πρώτοι και μετά έβγαλε κάτι statistics από αυτά τα Greek που λέγανε statistics πριν τόσα χρόνια οι Ευρωπαίοι. Ότι στους νέους και στους μεγάλους και στους πληθυσμούς και σε αυτούς που μένουν εκεί και σε αυτούς που κοιτάξανε αλλά μετά δεν ξανακοιτάξανε, είμαστε πρώτοι.
3: Πίπες.
6: Με 0,1, με 0,2 διαφορά κτλ. Ναι, εντάξει.
4: Το γεγονός είναι ότι δεν έχει πάει φέτος η εκπομπή.
3: Η σεζόν δεν έχει τελειώσει. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι έχει κάνει ιστορικά χαμηλά ο Γιώργος φέτος. Δηλαδή ότι έχει κάνει νούμερα που σε μέρες που τι δεν τα έχει ξανακάνει. Δηλαδή έχει κάνει πεντάρια. 5 μεσόωρο, 7 μεσόωρο που δεν το έχει ξανακάνει. Τώρα για τους μέσους όρους, επειδή και εγώ είμαι απέναντι, δεν θέλω να πω. Σίγουρα όμως δεν ισχύουν αυτά που λέει. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα τα αφήσουμε αυτά. Το θέμα είναι εδώ ότι έχει ένα δίκιο τώρα η Ζήνα με την έννοια ότι αυτή η ερώτηση, ρε Αναστασία, δεν ξέρω αν την έκανε. Η Αναστασία είναι η ίδια που είχε κάνει και είχε γίνει το περιστατικό με τον Τζόρτζογλου. Δεν ξέρω αν τελικά, γιατί και η Αναστασία είναι πολλά χρόνια στο χώρο η Ζαρκά. Αν τα κάνει μόνη της αυτά ή αν της τα λέει η Ζορκάδη. Δηλαδή η αρχιτάκτριά της. Γιατί η ερώτηση 10 χρόνια τα πηγαίνατε καλά, τώρα δεν τα πήγατε πολύ καλά την 11η, είναι μια προβοκατόρικη ερώτηση που τον ενοχλεί τον άλλον. Θανάση, δεν ξέρω γιατί εσύ θεωρείς ότι την πέσανε να τη φάνε που πες πριν. Δηλαδή, αν εσένα σε ρωτήσω, άσχετα, όχι εσένα το Θανάση Πασά, 9 χρόνια τα είχες με την Μαρία και τώρα τα φτιάξατε με την Ελένη. Καλύτερη Ελένη. Αυτό τώρα δεν είναι ερώτηση να γίνεται. Θέλω να πω ότι είναι μια προβοκατόρικη ερώτηση που προδικάζει ότι πέρασε άσχημα 9 χρόνια.
5: Εντάξει, να σου πω
3: τώρα. Τώρα το αντίθετο, ότι πέρασε καλά 10 χρόνια και τώρα ξαφνικά έπεσε. Γιατί να την κάνεις αυτή την ερώτηση και να στεναχωρήσεις και έναν άνθρωπο.
5: Ίσως, ρε παιδί μου, γιατί της έχει μεταφερθεί να την κάνει.
3: Αυτό λέω.
4: Εγώ βλέποντας το αυτό κατάλαβα. Της είχαν ζητήσει να πάει να πει κάτι συγκεκριμένο και επειδή είδα το απόσπασμα και δεν ξέρω πώς ακούγεται τώρα που τα μεταφέρουμε. Η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν πολύ θεά στην απάντησή της. Mm. Το πήγε όλο δηλαδή. Από πέσει, Ζήνα, για να σας πω και τα δικά σας.
5: Πάντως ήταν λίγο επιθετική. Εγώ το εξέλαβα λίγο.
4: Ήταν αυτό που είπαμε, λίγο, ήταν δηλαδή. Αυτό που είπαμε στην αρχή. Σε μένα.
3: Ναι.
6: Έχει
5: και γιατί όχι.
3: Οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να γίνονται να πολεμάς και εγώ έτσι κάνω για την ομάδα και για την φανέλα. Αλλά εσύ κρίνεσαι του χρόνου αν θα έχεις δουλειά από τέτοιες ερωτήσεις. Δεν μπορείς να πας τώρα, Αναστασία, και να πεις ότι μου το είχε πει η Χρύσα να το πω.
6: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι το είπε η Χρύσα της Αναστασίας από τη μία. Γιατί και σε μένα πολλές φορές, θυμάσαι Δημήτρη, μου έλεγες ότι το έχουν πει, το έχουν πει και ήταν ερωτήσεις δικές μου. Είναι ερωτήσεις, θεωρώ ότι είναι ερωτήσεις δικές της, γιατί έχουμε δουλέψει μαζί έξω και την ξέρω την Αναστασία. Αλλά είναι γνώμη μου. Μπορεί να κάνω και λάθος να πέφτω έξω στη συγκεκριμένη
3: περίπτωση. Σεβαστή, εγώ δεν έχω δουλέψει.
5: Εντάξει, μπορεί, ρε παιδί, αλλά, να ξέρει το.
3: Κάτσε να τελειώσει, ναι. Αλλά.
6: Απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ίσως όντως το έφερε γύρω-γύρω τη Ζήνα, αυτό την ενόχλησε. Γιατί αν στη Ζήνα ρωτήσεις direct κάτι, δεν θα την ενοχλήσει τόσο. Θεώρησε ότι τη το πάει γύρω-γύρω και τη το πάει λίγο. Ναι. Πώς να καταλάβατε.
3: Ότι τι,
6: αν έλεγε. Ότι πάει λίγο να την παγιδέψει με θεωρίες 10 χρόνια έτσι και αλλιώς. Αν τη έλεγε τη Ζήνα Κουτσελίνη, δεν είναι πάρα πολύ καλή χρονιά φέτος, τι απολογισμό κάνετε.
3: Ναι, ναι.
6: Θα σου είχε ωραιότατη απάντηση. Σαφώς βλέπει το μικρόφωνο Αντένα και ναι, έχει μαζέψει έναν θυμό για τον Γιώργο, ένα θυμό προς το πρόσωπο του Γιώργου Λιάγκα φέτος. Είναι αλήθεια αυτή. Την έχουν ενοχλήσει πολλά πράγματα και με το ψαράκι θυμάστε και στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα.
3: Ναι, δεν ήταν και ο αγαπημένος της ποτέ εδώ.
4: Και κατέρωθεν εδώ που τα λέμε. Ναι,
5: ναι.
4: Δεν το θέλει, δεν τη θέλει.
3: Σωστά και κατέρωθεν. Ναι. Μάστε, να πούμε λίγο για το Star, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό και που αφορά, δεν ξέρω αν αφορά τον τηλεθεατή, αφορά σίγουρα το χώρο μας, αλλά στο βαθμό που αφορά το χώρο μας, μήπως αφορά και τον τηλεθεατή. Που θέλει να βλέπει το χώρο λίγο να υπάρχει μια έντονη ταραχή, ευχάριστη κατάσταση. Λοιπόν, ναι. Αυτό που πάει να κάνει τώρα, παιδιά, το Star, αν γίνει,
4: ναι.
3: Και που ακούστηκε χθες, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Α, το έχεις ακούσει, Ιβάνα, γιατί είσαι στο group.
6: Εγώ το έχω στη σκαλέτα μου.
3: Το έχεις, μπράβο, κορίτσι μου. Είναι ότι με λίγα λόγια κόβει. Για την ακρίβεια, συγχωνεύει.
6: Συγχωνεύει.
3: Αλλά τι σημαίνει συγχωνεύει, ποιος ήταν ο παρουσιαστής. Τις δύο εκπομπές, το Breakfast Star με τη Ζήνα.
4: Αχα.
3: Με παρουσιάστρια τη Ζήνα, με λίγα λόγια, κόβει το Breakfast.
5: Το έκοψε, βασικά.
3: Δηλαδή, οι δύο παρουσιαστές αυτοί θα φύγουν. Έτσι δεν. Λόγω μείωσης budget. Δηλαδή, υπάρχουν, σου λέει η Ναταλία Ανδρικοπούλου, γράφει εχθές, ότι υπάρχουν δύο επιλογές. Ή να είναι η βασική πρωινή εκπομπή, γιατί χρειάζονται πρωινό, mm-hmm. για να μπορέσουν να. Θανάσει, εντάξει, τι γίνεται.
5: Κάτι δεν επιβεβαιώνει. βεβαίως.
4: Έχουν όλα αυτά τα Masterchef, τέλος πάντων, τα GNTM, τα διάφορα.
3: Αυτά
4: ναι.
3: πρέπει κάπως να προβάλλονται. Οπότε ναι. πρέπει να υπάρχει πρωινό. Οπότε
4: και κάνουν
3: λέει...
4: και νούμερα τα πρωινά όταν έχουν αυτά.
3: Σωστά. Οπότε σου λέει, θα είναι η Ζήνα η βασική και θα είναι μια τσόντα, ας πούμε, πολύ μικρής διάρκειας, το Breakfast Star. Αυτό σημαίνει και απολύσεις ανθρώπων. Γιατί μειώνεται, σου λέει, αυτό που σας είχα πει, το 30% μείωση budget.
4: Δύο εκπομπές θα γίνουν μία, άντε να πούμε μία μισή.
3: Αυτό που βρίσκει τον Τεοκλή και την Χατζίδου.
5: Στο σπίτι τους.
3: Στο σπίτι
6: αυτό
3: τους.
6: Που γράφω συγκεκριμένα πάντως η Ναταλία Ανδρικοπούλου είναι ότι όσο για το Breakfast Star, τα δύο ενδεχόμενα που εξετάζει το Star είναι ότι ή θα συνεχίσει με δραματικά μειωμένο budget
4: okay.
6: και μικρότερη διάρκεια.
4: Δηλαδή να μην έχουμε ας πούμε μαγειρικές, να μην έχουμε ζώδια, να βγαίνουμε ξέρω εγώ κανένα 40 λεπτό, μια ώρα και να κάνουμε ένα...
6: Να είναι μια ώρα τύπου όπως mm-hmm. είναι η Μάρτζη με τον Δημήτρη Πανόπουλο που δεν, έχω, δεν είναι, έχει ψηλό budget αυτή η εκπομπή και παίζουν βίντεο
4: okay.
6: Και
4: σχολιασμό.
6: Καταλαβαίνω κάτι τέτοιο, ναι. Ή θα σταματήσει και το περιεχόμενό του θα ενσωματωθεί στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη.
4: Άρα δεύτερο,
6: το δεύτερο σενάριο.
3: Με παρουσιάστηκε τη Ζήνα Κουτσελίνη όμως.
4: Ναι, ναι.
6: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σε αυτή την περίπτωση, ναι.
5: Παιδιά, αναμένω για αυτή την κριτζιά του χρόνου τελείω.
4: Το βλέπω όλο μπροστά μου. Η Ζήνα Κουτσελίνη θα επαναφέρει τα πρωινά στην ψυχαγωγή.
3: Άρα θα έχουμε
5: το ψαράκι να χορεύουν. Θα βάλει και τον Τεοκλή να τον κρατήσει. Ρε, να τον
4: έχει κάνει το ψαράκι.
5: Όχι, θα κάνει το γυμναστή της εκπομπής.
3: Άρα θα έχει. Θα το δούμε τον μπιφ κανονικά και επαγγελματικά. Λιάγκας εναντίον Ζήνας.
5: Ναι, και θα ξεκινάνε και 10 η ώρα απέναντι.
3: Μα τέλειο.
6: Ναι, αυτό όμως είναι ανησυχητικό.
3: Γιατί το μείωση του μπάτζετ είναι πια γεγονός και αφού το κάνει και το Star που υποτίθεται ότι δεν έχουν και ανάγκη. Είναι και δύο κανάλια στον ίδιο ιδιοκτήτη. Από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της Ελλάδας, η οικογένεια Βαρδινογιάννη, και σου λέει ότι το κάνουν και αυτοί. Άμα το κάνουν αυτοί, σκέψου τι θα γίνει με εμάς. Και με τους άλλους δηλαδή. Και με τον Αντένα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 30-40%. Θα χάσει κόσμο τη δουλειά του τώρα που ενώνονται οι εκπομπές.
4: Και χωρίς, ας πούμε, τώρα και το Star που, αν το κάνει αυτό, δεν είναι ένα κανάλι που λες έχει και μια πλειάδα σειρώνει αυτά τέτοια να δείξει να τσιμπάει τηλεθέαση.

0: ξέρανε, γι' αυτό εμείς απλά τα βλέπαμε.
1: Εμένα με είχε βάλει.
2: Εμείς τα βλέπαμε, η αλήθεια.
1: Εμένα με είχε βάλει στο μάτι συγκεκριμένος άνθρωπος, ο αρχισυντάκτης του κ. Παπα-Νικολάου, και με πήγαινε κολοφεράτζα.
3: Σου βγάζε και αυτό το καρτούν με την κότα που τη ρίχνουν την μπουφλά.
1: Ναι, ναι, ότι όταν ήμουν στα μπουζούκια ή με καρφώνανε μια κάμερα με ποιον ήμουνα, με ποια ήμουνα ή αν έτρωγα φιστίκια, κάνανε χράτσα χρούτσα το τρώτο
2: φιστίκι. Αυτές ήταν εποχές.
1: Και αυτά ήταν τα ελαφριά. Αν σέβαζε το μάτι, σε πήγαινε μαμιώντας. Μιλάμε τώρα για εποχές Μπάκα, Τσιλιμπουνιδάκι, Σουλιώτη. Πώς τη λένε την άλλη τη φίλη μου που είναι τώρα στην Κορέα που παντρεύτηκε έναν Νοτιοκορεάτη.
3: Η Ελισάβετ
1: Κυρίτσι. Ήταν αυτοί, ήταν οι ράντες. Αυτό ήταν η πλειάδα των
0: Μητιασουλιώτη.
1: Αν ένας, ο Ιορδάνης.
0: Α, βέβαια.
1: Ο ρεπόρτερ Ιορδάνης. Αν ένας να σέβαζε στην μπούκα από αυτούς που είχαν το OK από τον αρχισυντάκτη τους, σας ξαναλέω, όχι από το Σταμάτη Μαλέλη, από τον αρχισυντάκτη τους. Βέβαια, εντάξει, και εκείνο με την ανοχή του τώρα, να τα λέμε και αυτά.
0: Άμα περπάταγε το θέμα, μορδιμένο.
1: Ναι, ναι, με πηγαίνανε κολοφεράτζα. Και ξέρεις, έβγαινε κρόουλ από το απόγευμα. Δημήτρη
4: Σουγκαρέζο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δείτε το στο δελτίο. Ο Δημήτρη Σουγκαρέζο.
2: Τέλειο.
0: Τέλειο. Και τα φιστίκια του.
1: Τέλειο καθόλου. Αν είσαι και πιτσιρικά και μόλι έχει μπει στο χώρο που κάθε μέρα κάτι σου έχουν.
4: Μα τι είχατε τώρα να χωρίσετε, τι του είχε.
1: Με είχε βάλει στο μάτι. Αυτό είναι ο πρώην. Είναι ο παπάς του παιδιού τη. Δικιά σου. Πώς τη λένε. Κόλλησα τώρα. Τη αρχισυντάκτη του Happy Day.
0: Α, οκ.
2: Ναι.
1: Τη παλιαλέξη. Ο άντρα. Ο πρώην άντρα.
0: Φαντάζομαι ότι δεν ήταν τόσο personal, δηλαδή συχαίνω με την μπούκα και θα την καταστρέψω.
4: Όχι, αλλά τραβάει.
0: Έχω βρει ότι αυτό μου πάει. Κάπως ο άλλος με ερεθίζει στο μυαλό μου, Ουγγαρέζος. Δηλαδή θέλει και κάτι να
3: κάνει.
1: Με συχαινόταν αυτό. Αλλά βέβαια αυτό το ξέρω από τον Λιάκα που ήταν φίλο του και μου το είχε πει ο Λιάκα. Θα είναι λίγο η φίλη από όλου του φιλιών.
4: Οπότε μην το πείτε.
1: Ξέρω ότι με συχαινόταν. Αυτό
2: που περιγράφει πάντω τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που τώρα στις μέρες μας το κυνηγάνε. Είναι το αντίθετο αυτή η εποχή, έτσι.
1: Ποιο?
2: Το κυνηγάνε, τον έχουν μια κάμερα από πίσω τους και να τους καταγράφει σε πολλά πράγματα για να είναι στην επικαιρότητα και να παίζουν συνέχεια.
1: Δεν ήταν αυτό, ήταν τα σχόλια και ήταν όλος αυτός ο χλεβασμός.
2: Καλά, καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, εγώ πήγαινα στα μπουζούκια και τρώγα φιστίκια. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό, ή ότι ξέρω εγώ πήρα το μικρόφωνο και τραγούδισα και βάζανε φάλτσα αυτά, το ένα, τ' άλλο.
3: Δεν είχαμε social, ρε Δημήτρη.
1: Θα μου πει είσαι και εσύ πολύ
3: εύκολο.
0: Ήταν όλο το πλαίσιο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και κάτι πάσει που θα έλεγαν με ύφο ο ταλαντούχο παρουσιάστηκε εκπομπή του.
3: Οφείλω να παραδεχτώ ένα πράγμα για το Σταρ. Μου λείπουν τα ρεπορτάζ παραλίας 1 και δεύτερον μου λείπει. Μου λείπει Σουλιώτη από το Eurovision.
1: Η Σουλιώτη δεν είχε επιδείξει.
3: Λέω αυτό ο τάλαντος.
1: Η Σουλιώτη κατένα καλημέρα, κορίτσι μου. Δεν ξέρω, νομίζω στη Ζήνα είναι η Σουλιώτη.
2: Τη Ζήνα είναι, στη Ζήνα, παιδιά, και είστε μαζί στο στούντιο.
1: Καλημέρα, κορίτσι μου. Η Κατερίνα, παιδιά, έχει κάνει το φοβερό. Συνεργάζομαι εγώ με το Ρουβά. Στι δημόσιε σχέσει, αλλά κανονικά. Corporate, δηλαδή, όχι. Δεν ήμουνα. Ήμουνα και PA, τέλος πάντων θέλω να πω ότι κάναμε δουλειά σοβαρή. Βγάζαμε δελτία τύπου, κάναμε marketing plan κτλ. Δεν ήταν δηλαδή απλό. Ήταν μια εταιρεία στημένη πάνω στο σάκι και εγώ ήμουν ο δημοσίων σχέσεων. Υπήρχε άλλος που ήταν υπεύθυνος για τις συναυλίες, άλλος για τα διαφημιστικά και τα εμπορικά κτλ. Και είναι εκείνη η περίοδος και με παίρνουν τηλέφωνο, παιδιά, έντρομοι. Έλα γρήγορα στο σπίτι, έχει πηδήξει μέσα η Σουλιώτη. Μαλάκα είχε πει μέσα. Το σπίτι του Σάκη στο νέο Βουτζά προφανώς έχει φράξει. Φράχτη κήπο και είχε μπει μέσα. Τώρα πήδηξε, άνοιξε κάπως την πόρτα και μπαίνει και ανοίγει και χτυπάει την πόρτα και ανοίγει η κοπέλα που είχε, η Γεωργιανή που είχε μέσα στο σπίτι για να βοηθάει.
4: Ναι.
1: Το οποίο δεν καταλαβαίνετε είναι παραβίαση ιδιωτικού χώρου.
4: Δεν το συζητάς.
1: Γενιακής αιστείας. Με κάμερα μέσα στο σπίτι πήδηξε στους λιώτες και μπήκε. Μου λένε έλα και λέω μου είπε σιρικά στον αγώ 26-27.
0: Εσύ τι θα έκανες αν την έβγαζες.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα μου πήδηξε στους λιώτες και έφυγε στο σπίτι του Ρουβά.
0: Θα κάνεις το σάκι.
4: Ούτε ωραία ούτε όση ωραία.
0: Άγρια.
3: Έλα ωραία, σας το έστειλα και χθες βίντεο. Ήταν η εποχή που ψάχναν τα σκουπίδια.
2: Καλέ, ναι, το έχουν πει.
3: Το είχαν και ρεπορτάζ. Η Τατιάνα το έδειξε βίντεο.
2: Τα σκουπίδια και έξω από το σπίτι. Τι τη Ελένη Μενεγάκη.
3: Ναι, και το είχαν κάνει τότε επεισόδιο, νομίζω, στου δύο ξένου μου.
1: Έλα, πάμε παρακάτω με τα σκουπίδια.
2: Ναι, απλά να προσθέσω σε αυτό ότι εγώ, όταν ήμουν 18 χρονών, κυνηγούσα τον Μπάκα στην παραλία τη Πάρου για να μιλήσω στην κάμερα του Σταρ.
0: Μα κλείσει, τώρα κλείσει.
2: Ήθελα να σα το αποκαλύψω.
0: Έχει μαζέψει εδώ φέτος.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε. Έλα, γεια. Κλείστε. Ναι, διότι.
5: Τα δικά σου. My Radio 104,6. Νέα

0: Το λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου και είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη, χαρακτηρίζοντάς την ως μία πηξίδα για μία ηθική επανάσταση, ένα νέο πατριωτισμό και κοινωνική δικαιοσύνη. Δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Βόρειο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Δύο έφηβοι ηλικίας 12 και 15 ετών, ο οδηγός του λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας, έχασαν τη ζωή τους. Πρωτόγνωρο κύμα ζέστης για τον μήνα Μάιο σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ο υδράργυρος πλησίασε τους 39 βαθμούς, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον 7 νεκρούς. Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων την Παρασκευή 29 Μαΐου. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Αστρολογικά, πιο τυχερή η σημερινή ημέρα για διδύμους, ζυγούς και υδροχόους. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
3: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Η καλή μέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
6: Ρυθμός 988.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
5: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Amanda Foodie, καλημέρα σας.
2: Γεια σου, Foodie Foodie.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Αθλητική επικαιρότητα, παιδιά, στην ώρα μας, 8 και 16. Πάρα πολύ δυνατοί είμαστε.
3: Πάρα πολύ καλή.
4: Amanda Foodie, Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πασάς,
1: Δημήτρης Σουγκαρέζος,
4: Βασιλική Παρδάνη στη ρυθμιστική και τη ραδιοσυνοδεσία. Και αυτό είναι το Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο ever. Παιδιά, δεν ακουγόμαστε. Αλλάξτε σταθμό όσο είναι καιρός. Και μια που πιάσαμε μια κουβέντα τώρα εδώ για χρήματα και για αποταμιεύσεις, ποιο ήταν το συμπέρασμα? Ότι κανένας δεν έχει την πάντα τίποτα. Όσοι έχετε όμως. Να, ας πούμε τώρα η Κατερίνα που δανείζεται, λέει, από την εαυτή της, μπορείτε να έχετε τη σιγουριά ότι αυτά που έχετε, έχετε πρόσβαση σε αυτά που έχετε ανά πάσα στιγμή αφενός, αφετέρου, αυγατίζουν όσο μπορούν να αυγατίζουν με το μέγιστο δυνατό επιτόκιο. Μιλάω για τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έρχεται να κάνει πραγματικότητα ό,τι σας περιέγραψα μέχρι τώρα. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά. Μάλιστα, τσιμπάς και δωράκι, γιατί μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell, ανοίγοντας τώρα λογαριασμό. Και με τη Snappi μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για κάτι, μια αγορά που θέλεις να κάνεις. Και να μην τα ενοχλείς, να μην σε ενοχλούν ή να έχεις πρόσβαση, αν θες, όποτε γουστάρεις. Ο Snappi αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά έχεις, παιδιά, προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Το γνωστό ΤΕΚΕ. Αυτά. Καλημέρα λοιπόν, Αμάντα μου, για πάμε να δούμε. Τι γίνεται?
3: Ευρωπαϊκή βραδιά σήμερα. Στα ευρωπαϊκά σας έχω.
1: Τι ωραία που είναι. Α, στα ευρωπαϊκά.
3: Πολύ ωραία. Έχουμε τον τελικό του conference.
1: Βεβαίως.
3: Στις 10 Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Για το τρόπαιο, για το μεγάλο τρόπαιο. Το αγαπημένο μας το τρόπαιο. Γιατί κάπως έτσι το έχουμε αδυναμία εμείς.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε τους λόγους μας. Ποια είναι το φαβορί, Αμάντα, έχουμε φαβορί?
3: Φορτωμένο αναμνήσεις. Το τρόπαιο της καρδιάς μας.
4: Φορτωμένο αναμνήσεις, το πήρε ο Ολυμπιακός πριν από 2 χρόνια. Τι φορτωμένο αναμνήσεις τώρα?
5: Εμένουν οι αναμνήσεις.
3: Αυτές οι αναμνήσεις.
4: Δηλαδή εσύ κάθε χρόνο που θα το conference θα αλλάζει χέρι, θα το κλαίες επειδή το πήρες πριν από 3 χρόνια?
1: Όχι, θα το θυμόμαστε όμορφα και ωραία.
3: Αυτό.
4: Δεν σου βγάζει μια μιζέρια αυτό? Δεν σου βγάζει μια μιζέρια?
3: Όχι, είναι χαρά. Το βλέπεις εκεί πέρα, το σηκώνει και άλλοι και λες, το έχω πάρει.
4: Είσαι μικρή και δεν έχεις πετύχει τον Al Bundy στο Παντρεμένοι με Παιδιά, ο οποίος είχε κάνει ένα touchdown στη ζωή του στο αμερικάνικο football. Touchdown σημαίνει να πάρεις την μπάλα αυτή που είναι σαν πεπόνι. Mm-hmm. Και να την πας από το ένα τέρμα στο άλλο με τα χέρια, δηλαδή, και πέφτουν όλοι πάνω σου, σε βαράνε, σε χτυπάνε, σε κοπανάνε. Μπορείς να το κάνεις και με ρηξιά, δηλαδή μπορείς να τη ρίξεις την μπάλα και να το βάλεις.
1: Το goal.
4: Αλλά παίρνεις περισσότερους πόντους αν την πας ο ίδιος και την σκάσεις στο τέρμα. Καταλάβατε τι λέω. Ναι. Αυτός λοιπόν το είχε κάνει αυτό ηρωικό, είχε γίνει ήρωας στο σχολείο του, στο high school, και από τότε είχε αυτό. Και το είχε ως υπερηφάνεια. Και ήταν το χαρακτηριστικό και αστείο της σειράς, ότι όποτε ήθελε να πει ξέρεις ποιος είμαι εγώ, έκανε το σήμα. Πώς είναι ο Δίας στο χρυσενεφάντινο άγαλμα που κρατάει τον κεραυνό? Χέρι. Το χέρι και καλά που κρατάει την μπάλα που πήγε να κάνει το touchdown. Ναι. Και καλά, κοίτα, λέει, για δες. Ποιον σου θυμίζω?
3: Αυτό
4: μου θυμίζει τώρα, ότι το πήρε τώρα ο Ολυμπιακός το conference πριν από 2 χρόνια και θα το κοπανάμε για πάντα. Όπως ο Παναθηναϊκός το τελικό του Wembley. Που φτάσαμε την 2026.
3: Τελικός με νίκη.
4: Με νίκη.
5: Απλά συγκινήθηκε λίγο η Χριστιανή.
4: Ναι.
1: Εγώ να πω.
3: Κοίταξε, μέχρι να το πάρει και κάποιο άλλο και να μπορέσει. Δηλαδή,
4: κάποιο άλλο από την Ελλάδα. Γιατί κάποιο άλλο το παίρνει κάθε χρόνο τώρα. Έτσι
3: για
4: είναι το σύστημα.
3: Την Ελλάδα. Και να χαίρεται και εκείνο μαζί μα.
4: Ναι. Μετά όταν το πάρει, πάρει ο άλλο όμω, θα λε: εγώ το πήρα πρώτο. Δεν θα σε πιάσω πουθενά. Γι' αυτό το λέω. Έλα, θα ανασώρει.
3: Θα δούμε τι θα λέω τότε.
1: Κάτι θα λέει.
3: Ναι, θα τα βρούμε τώρα εκεί.
4: Ναι,
3: πάντω κατά τα λοιπά.
4: Πε τώρα, Θανάση, πάντω και πάντω και να σα πω και να σα πω.
1: Τι να κάνω, ρε φίλε, σε πάμε τον άλλον. Μας έχεις φάει να μην μιλάμε πάνω στους άλλους.
4: Μα κάνεις εισαγωγή, πες το.
1: Μα προσπαθώ να βρω να μπω, ρε γαμώ το.
4: Για να κάνεις εισαγωγή, πες το.
1: Ωραία, δεν το λέω.
4: Πάντως να σας πω και πάντως εγώ θέλω να πω και πάντως να δει. Πες το.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, με κομπλάρει. Δεν μπορώ, ρε φίλε.
4: Έχεις δίκιο, ζητώ συγγνώμη, σχόλια.
1: Πάντως. Μα πώς θα αποδώσει. Ενάτος, το είδες τώρα πάλι τα κύριε. Ενάτος,

0: Και σου θυμίζουν, μου θυμίζουν. Απερασμένα. Για πες. Πάντως.
1: Και αντί μου πιάνε.
0: Πάντως. Να δεις τώρα, δεν το θυμάται.
1: Όχι, το θυμάμαι.
0: Ε, πες το, πάντως.
1: Η Νέα Σμύρνη υποστηρίζει Crystal Palace. Λόγω Πανιωνίου, είναι αδερφοποιημένες οι ομάδες.
2: Δεν το έλεγες μια ώρα.
1: Μια ώρα αυτό προσπαθούσα να πω.
0: Ποια είναι η άλλη ομάδα, Crystal Palace και.
1: Ράγιο Βαγιακάνο.
2: Ράγιο.
1: Εγώ τη Ράγιο υποστηρίζω.
3: Η Ράγιο που έπαιζε με την ΑΕΚ, που έκλεισε την ΑΕΚ.
0: Α, μάλιστα.
2: Πολύ ωραίο όνομα, ρε παιδί μου, αυτή η Ράγιο.
1: Ράγιο Βαγιακάνο.
2: Όντως.
4: Ναι. Και το άλλο, το Crystal Palace, ενώ κάνει κρουαζιερόπλοιο ή ξενοδοχείο, ωραίο είναι.
2: Αυτό είναι μπαρ στην Αλεξάνδρα, πάνω.
0: Θυμάστε την αρκούδα που μας είπε ο Θανάσης την άλλη φορά. Που, εντάξει, είχε τη βάση της η αλήθεια.
1: Ήταν, απλά ο αρχιτέκτονας ήταν λάθος.
0: Αρχιτέκτονας, ότι είχε, ήταν όλο τζαμαρία.
1: Όλο τζαμαρία
0: το παλάτι. Ότι ήταν αντιγραφή από τον πύργο του Άιφελ.
1: Μην τα θυμάσαι.
0: Ότι ήταν αντιγραφή από τον πύργο του Άιφελ.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Δεν είχε τζαμαρία.
1: Είχα πει ότι είχαν φέρει τον αρχιτέκτονα του πύργου του Άιφελ και ότι, και ότι είχε μέσα πουλιά. Όλα τα άλλα ισχύαν που είπα.
4: Τα εξωτικά πουλιά δεν ισχύαν.
1: Τα εξωτικά πουλιά δεν ισχύαν.
0: Ο αρχιτέκτονα του Άιφελ.
1: Δεν ισχύε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ισχύε.
3: Φοβερή ιστορία.
1: Ήταν ίδια εποχή.
0: Περάσαμε ωραία. Αυτό είναι το σημαντικό.
3: Θα τη νοιάζει το.
1: Πολύ ωραίο. Όχι, αυτό ήταν. Δεν τη λέγω, αλλά μην μου προσθέτει παραπάνω πράγματα.
0: Εντάξει, με συγχωρεί. Έλα.
3: Θα τη θυμόμαστε και αυτή την ιστορία σαν το conference ένα πράγμα για να μνήσει.
0: Α, μπράβο. Για πε.
3: Τώρα κατά τα λοιπά έχουμε. Έχουμε προπονητή στον Παναθηναϊκό. Δανός Γιάκοπ Νίστρουπ υπέγραψε έως το 2028 στη θέση Μπενίτε. Πήγε ένα Ιρθάλο. Για να δούμε εδώ τι θα γίνει. Νέος, πολύ νέος. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό. Σχετικά με την εμπειρία, ρε παιδί μου, έχει διακρίσει ο άνθρωπος στη Δανία. Είναι το άκρος αντίθετο του Μπενίτε, θα έλεγε κανείς.
1: Εγώ τον προτιμώ.
4: Α, πήγανε στα αντίθετα, λες τώρα, ε.
3: Στα τελώς αντίθετα από όλες τις απόψεις.
4: Μάλιστα.
3: Και από εξωτερικής εμφάνισης μέχρι τα πάντα, βασικά.
2: Πολύ νέος ο Ιάκωβος.
1: Ναι, είναι τεχνική σχολή που λέμε.
3: Έβδομος προπονητής σε 2 χρόνια για τον Παναθηναϊκό.
4: Μπράβο.
3: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό με το Ιάκωβ.
4: Ιάκωβ τώρα.
3: Να πάει καλά, ευχόμαστε.
0: Αυτό λίγο ο Θανάσης έτσι εκπροσωπεί ένα άλλο είδος ποδοσφαίρου που είναι λίγο πιο δυνατό.
3: Άλλο. Ναι.
0: Μπορούμε, έχουμε τους παίκτες να υποστηρίξουμε αυτό το δυνατό ποδόσφαιρο ή πίπες.
4: Κάτσε να το μάθετε.
3: Εντάξει, θα πάρει και παίκτες, δεν θα είναι μόνο έτσι όπως αυτό.
1: Είναι ένα.
0: Η αναμένηση.
1: Άμα σε ενδιαφέρει να σου πω, το ποδόσφαιρο Σκανδιναβίας είναι ένα αθλητικό ποδόσφαιρο. Ένα κεντρό ποδόσφαιρο. Παίζει πάρα πολύ στην εναλλαγή των χαφ. Και συντηρείται πάρα πολύ στο ομαδικό παίξιμο. Όχι σε κάποιο τρομερό ταλέντο να πούμε.
0: Συμπαγές δηλαδή.
1: Δηλαδή αυτό που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σου είπα η Bodo Glimt στην Ευρώπη.
0: Δεν μου το έπεσα.
1: Το είπα πριν, μωρέ, το πρωί.
0: Αν μου το έλεγες θα το θυμόμουν, γιατί δεν ξέρω αυτήν την ομάδα.
1: Με γράφατε, δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω, εσύ νομίζεις ότι είσαι στον οπάπεδο.
1: Το είπα το πρωί, ρε παιδί.
0: Μα δεν τα ξέρουμε αυτά.
1: Τι είναι αυτό το Bodo Glimt. Σου ζάλιζε η Αμάντα όλη τη χρονιά για την Bodo Glimt στην Ευρώπη. Ρε, δεν τη θυμάσαι.
0: Αυτό σου δεν τη θυμάμαι. Bodo Glimt λέει.
4: Δεν ξέρω.
0: Αυτό με τα πεπτίδια είναι που κάνω που τι κάνω ενέσεις.
1: Αχ, Αμάντα.
4: Αυτό που τουρλώνει.
1: Πλάκα με την Αμάντα. Θα κάνει πολύ ωραία εκπομπή. Θα πλακωνόμασταν κιόλα.
0: Φανταστική εκπομπή. Α, γιατί δεν κάνετε. Θέλουν στα νέα.gr αν θέλετε.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά θέλουν ένα Ολυμπιακό και ένα Παναθηναϊκό. Ποιο θα κάνει τον Παναθηναϊκό.
1: Θα κάνω εγώ τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ είσαι τόσο αντιολυμπιακό που μπορεί να περαστεί ω.
1: Δεν είμαι αντιολυμπιακό. Άντε τώρα από εδώ.
0: Πλάκα κάνω, πλάκα.
3: Πλάκα,
0: πλάκα, δείτε το λίγο αυτό. Μια εκπομπή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τι θέλει το.
4: Θέλω εγώ, αλλά πώς να τον κάνω τον Παναθηναϊκό, τι πρέπει να κάνω.
0: Τίποτα. Εσύ μόνο μπορεί να ντυθείς Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο.
4: Το στυλιστικό οπωσδήποτε. Ναι. Λέω τώρα να το φέρουμε.
2: Εγώ τι να κάνω, και να σας παίρνω τις μπάλες. Τις κάμερες.
1: Θα μας εσπρίζεις εσύ.
0: Δεν μας είπες ότι δουλεύεις πάρα πολύ.
2: Ναι, να αφήσω καμιά δουλειά να πάω στα νέα. Να αφήσω κανένα καλλιτέχνη.
0: Έχω την ενημέρωση ότι έχεις ήδη αφήσει κάποιες δουλειές.
2: Έχω αφήσει δουλειές, ναι.
0: Έλα, πάμε.
2: Και καλά έκανα.
3: Έχουμε και την εθνική μας την ομάδα.
0: Αν θες να τις αφήνεις, να τις αφήνεις. Τουλάχιστον όταν τις κάνεις, επειδή έχεις αποφασίσει να τις αφήσεις, μην τις κάνεις ελλιπώς. Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν κάνω κάτι ελλιπώς.
0: Μπράβο. Έλα.
3: Ιταλία, Σουηδία.
0: Έλα, ρε Αμάντα, συγγνώμη εδώ πέρα. Υπάρχουν ενδοοικογενειακές.
3: Ιταλία, Σουηδία. Την άλλη εβδομάδα έχουμε τα φιλικά της εθνικής μας ομάδας. Κωνσταντέλιας Καρέτζας εκτός. Και θα δούμε για πρώτη φορά τον Κιζηρίδη και επιστρέφει και ο Ανδρούτσος.
0: Τι είναι αυτό, ο Κιζηρίδης, αυτοί σε ποιες ομάδες παίζουν,
4: Ωραίοι.
0: Ναι, οι πιτσιρικάδες μάλλον αυτοί.
3: Όχι, δεν είναι πιτσιρικάδες.
0: Απλώς μπαίνουν. Ο Κιζηρίδης, ποια ομάδα είναι ο Κιζηρίδης?
3: Παίζει εξωτερικό.
0: Α, ο Ανδρούτσος.
3: Εδώ, στον Όφη.
0: Α, στον Όφη.
3: Πήρε κύπελλο το παιδί. Ναι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, ρε παιδιά.
3: Όχι, είναι για στα λέω.
0: Ο Ιωαννίδης θα έρθει, που ήρθε την Βουλγαράκη χθες. Θα έρθει, τι θα κάνει.
1: Μπα.
0: Πόσο έλειψε. Τσάπα τα αποχαιρετιστήρια, τα δάκρυα, τα αυτά, τα κλαίγανε οι εκπομπές, αυτά τα ραντεβούνα. Τίποτα, ούτε ένα χρόνο δεν λείψε.
4: Μισό τώρα, εγώ θα πω. Είχε πει γυναίκα, δεν φεύγω, δεν εγκαταλείπω τη χώρα για πάντα. Θα πηγαίνω, έρχομαι πιο πολύ εκεί. Δεν έλεγε. Τα έλεγε Χριστιανή.
0: Τα μίλια τη ζηλεύω, ρε γαμώτα. Θα ήμουν πλάτινουμ τώρα, μωρή.
3: Σε μερικούς ανθρώπους.
4: Και σχέση και πλάτινουμ.
3: Σου έχω και χαρμόσενα.
0: Α, πες τα, παντρεύεσαι.
3: Ο Σλούκας υπολογίζεται, επέστρεψε.
0: Ναι!
3: Για τα ημιτελικά με ΠΑΟΚ.
0: Έλα μωρή πάνω.
4: Ξεκουράστηκε.
0: Έλα μωρή πάνω. Ωραία, άντε να δούμε τι θα γίνει.
3: Άντε πάλι.
0: Έλα. Έχεις φίξει, και εσύ και ο Φούντης, ο ταξίαρχος. Ο μεγάλος σας, έρχεται ο μπαμπάς σας, ο πατέρας σας να πούμε, ο Σλούκας.
3: Όχι, δεν
0: είναι.
3: Κάτσε, γιατί αρχίζουν τώρα τα ημιτελικά, περίμενα.
0: Ξέρεις γιατί, τώρα πλάκα, γιατί είναι νωρίς, δεν είναι πριν τις διακοπές. Μετά στις διακοπές θέλει να μαγκώνει αυτός και θέλει να πηγαίνει με τη γυναίκα.
3: Θα κάνει το χρέος, το πιστεύω.
0: Για να δούμε.
3: Κάνει το χρέος του. Έλειψε. Χάντμπολ γυναικών, ντάμπλ και εδώ. Έβδομο πρωτάθλημα χθες στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ντάμπλ και ποδόσφαιρο και χάντμπολ. Τέσσερις τίτλοι γυναίκες.
0: Μια χαρά.
1: Μπράβο
0: στις γυναίκες. Ασπροπρόσωπο καλά τον ΠΑΟΚ.
1: Το κέρδισε στο δελτίο, φίλε Γιάννη. Μπράβο.
0: Ο Τζόνι το
1: παίξε τον ΠΑΟΚ χθες.
0: Μπράβο.
3: Και ξεκινάνε πόλο γυναικών. Η τελική σήμερα έχει Ολυμπιακό Βουλιαγμένη. Εχθές είχε άνδρες. Ο Λιλής ενημέρωσε, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν είναι. Ο Λιλής δεν είναι καλά.
4: Δεν έχει δώσει ενημέρωση.
0: Ο Λιλής, παιδιά, του ξέφυγε χθες στο group και έστειλε. Θέλει να το πάει σε άλλο group, μάλλον. Και το στείλει στο δικό μας. Και λέει: συγγνώμη, λάθος group.
3: Τι ώρα, τι ώρα ήταν.
0: Ακούγεται πολύ το δίδυμο Ζωτς Ξανθόπουλος. Ποιο είναι ο Ξανθόπουλος?
4: Για τραγούδι είναι αυτό.
0: Για τον μπάσκετ, μάλλον λέει. Και μετά λέει. Και το στέλνω εγώ για στούντιο 4.
4: Ναι!
0: Δεν το κατάλαβε και μου γράφει λάθος γκρουπ. Ποιος είναι ο Ξανθόπουλος, ρε παιδιά?
1: Προπονητής. Νομίζω προπονητής είναι.
0: Και ο Ζώτς είναι ο Ζώτς. Ο Μπράντοβιτς.
1: Ο Μπράντοβιτς. Δεν πιστεύω ότι θα έρθει ο Μπράντοβιτς πάντως. Έχει πολύ πίεση ο παγκός του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάτε λίγο και την ηλικία του ανθρώπου. Αφήστε το να ξεκουραστεί.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω. Είχε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εχθές το πόλο και λέω μήπως κάτι είχε τα ντέρτια του. Εντάξει. Πάλι καλά, το πήρε όμορφα.
0: Ναι.
3: Σας αφήνω με υπέροχο viral φίλο της. Παίκτη, όχι φίλο. Φίλο δικό μας.
0: Τι ήταν?
3: Πολύ φίλος μας θα μπορούσε να είναι. Τη Σπάρτακ κατέκτησε το κύπελλο Ρωσίας. Ο Σολάρη το πήρε στα χέρια του. Άρχισε εκεί πέρα να χαίρεται, να πανηγυρίζει, και να το περιεργάζεται.
4: Ωραία.
3: Παιδιά του έμεινε στα χέρια στην κυριολεξία.
4: Τα
3: το πήρε στα χέρια του και παλιά. Του έμεινε στα χέρια του.
0: Δεν τα κάνω όπως παλιά.
3: Παιδί μου έγινε, δεν ξέρω, κομμάτια το κύπελλο.
0: Γιατί και το. Πώς λεγόταν όχι
4: ο τελευταίος ο Eurovision.
0: Ο προηγούμενος Eurovision.
4: Όχι, ο Αυστριακός το έσπασε. Παιδιά είναι εκτός από τη φετινή, οι 3-4 προηγούμενοι το έχουν σπάσει όλοι. Πάντως, να πούμε κάτι τώρα το κύπελο, το είδα και εγώ το στιγμή. Γυάλινο, δηλαδή. Ποιο φτιάχνει γυάλινο κύπελο? Θα το πάρουν τόσοι παίκτες.
3: Όλος ο πάτος από κάτω μόνο.
0: Ξεπατώθηκε το κύπελο, ρε.
4: Ναι, γιατί έτσι όπως το σήκωνε, έκανε το γκέλ το καπάκι. Φοβήθηκε αυτό, το τράβηξε απότομα και του σπάσε και το από πάνω και το από κάτω. Δηλαδή είναι
0: γυαλί, τρόπεο είναι, ρε μαν.
4: Μα είναι, βάλ το μέταλλο να τελειώνουμε. Ναι, τώρα την τροπή.
0: Αυτό ήταν το πρωτάθλημα.
4: Με το φοντάνα που.
0: Αυτό ήταν το πρωτάθλημα.
4: Σαν φοντανίρα ήταν.
0: Το πρωτάθλημα ήταν το κύπελο.
3: Νομίζω κύπελο.
4: Πού, στο Μουράνο.
0: Καλά, και το δικό μας το κύπελο είναι μεγάλο ξεφτιλίκι.
4: Με το σήμα είναι, δεν το ξέρω.
0: Είναι σε σχήμα κυπέλου, δεν είναι κύπελο. Και έχει το σήμα της Ομοσπονδία, της ΕΦΟ. Αλλά είναι. Πώς να σου το πω, σαν να βλέπεις από μπροστά ένα κύπελο,
4: ναι,
0: και από πίσω τίποτα. Είναι.
4: Κενό.
0: Ένα. Okay, είναι μόνο ίσιο, η πρόσωψη. Είναι
4: σαν φύλλο που διπλώνει. Ίσιο. Όπως είναι η χώρα, προκάτ. Είναι αυτό. Σκηνικό.
0: Σαν σκηνικό. Πώς είναι στο Hollywood μπροστά που είναι Far West και πίσω δεν έχει τίποτα. Πλακάτ.
2: Έτσι θέλετε, είναι.
4: Θέλετε
2: είναι μόνο
4: μάπες,
2: για τη φωτογραφία.
4: Ναι, ναι. Να κάναμε μια πρόταση μάπες για νέο κύπελο.
1: Εγώ θέλω.
0: Εγώ θα ήθελα πολύ.
4: Κάτι κάπως να το φτιάχναμε.
0: Να το φοβάμαι, το βγάλετε λίγο τσουρούτικο εσείς.
2: Πώς εγώ θα το σχεδιάσουμε.
1: Εγώ θα φτιάχνω ένα κουβά σουγκαρίστρες.
4: Όχι, δεν θέλουμε. Ναι, δεν θέλουμε τώρα. Να είναι τόσο αφαιρετικό.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου. Καλημέρα. Λοιπόν, μάπες, για ακούστε λίγο. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το κινητό, μη μασάτε. Είναι εδώ η Vodafone με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή τη συσκευή σα γίνεται γρήγορα και με αξιοποίηση. Πιστεία. Η Vodafone Tech Heroes, έτσι είναι, γιατί έτσι θα τους πείτε κι εσείς, ήρωες θα τους πείτε. Αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή με, με αυτογνωσία, ναι, σωστά, και με τεχνογνωσία ωστόσο, και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή του κινητού. Χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά. Μετά σου δίνει και 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σου εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr και θα πω και για τη ΔΕΗ τώρα ότι σε έχει καβατζώσει και σου έχει εξασφαλίσει 20% έκπτωση για να έχεις να απολαμβάνεις τώρα, ειδικά που ξέρουμε ότι, ρε παιδί μου, καλό είναι όπου μπορείς να εξοικονομήσεις χρήματα να το εκμεταλλεύεσαι. Η ΔΕΗ λοιπόν φέρνει τις συνεργασίες της στη διάθεσή σου για να τις απολαύσεις. Έχεις από About You 20% έκπτωση. Ρούχα είναι αυτά, τα ξέρετε, τα καλύτερα, μόδα. Μπείτε να ξεμιαλιστείτε στο ίντερνετ. About You είναι. Επίσης 10 ευρώ δώρο επιταγή, κουπόνι, συγγνώμη, από το eFood. Αλλά και 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια για τις διακοπές σας μέσω Ferry Scanner. Μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και απολαμβάνεις.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
6: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
5: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
10: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
11: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
12: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
11: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
12: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
13: Ρυθμός
14: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
15: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: βραδιά ποίησης.
1: Καλά, νύχτωσε νωρίς το μαπεσό σήμερα.
2: Νύχτωσε νύχτα. Δεν ακούσαμε την Φίλη Φασούλη, ρε παιδιά. Το πύργινή και θάλασσα.
3: Να ακούσουμε και μια φορά ακόμα το,
2: τα χαμνά.
4: Τα χαμνά
1: θα σας κάνω μήνυση για λογαριασμό του καλλιτέχνη.
3: Το ζητάνε και οι μάπες. Κάπου είδα ένα μάπο που ήθελε να ακούσει πάλι τα χαμνά τους.
2: Τα χαμνά, τα χαμνά. Παιδιά, είναι ωραίο. Με καλή αγάπη, με αγάπη το λέμε που λέει και ο Λιάγκας. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα να το πω. Μα ακούει η Μαρία Γειτονά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ενώ ξέρει Μαρία, όλοι σε αγαπάμε, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρει, δεν έχουμε και όσοι εδώ. Και αυτούς που αγαπάμε βρίζουμε. Παρ' όλα αυτά θα σου πω ότι εγώ τηλεοπτικά δεν σε. Εγώ σου έχω στο μυαλό μου ραδιοφωνικά. Εγώ ραδιοφωνατζού σε ξέρω. Μπουγάτσαμε κονσόλα, ναι. Ξεκάθαρα. Και DJ και μετά τηλεοπτική. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά εγώ στην ιεραρχία, όπως έχω στο μυαλό μου, έχω ραδιοφωνατζού, DJ και μετά τηλεοπτική.
1: Τυχερή την ακούω.
2: Το οποίο το θεωρώ και πιο καλό, αν με ρωτάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τηλεοπτική έχουν γίνει όλοι. Λοιπόν, τι έλεγα. Να σας πω ότι ναι, εδώ είναι η Vodafone και η Vodafone, παιδιά, είναι εδώ και για την εταιρεία σου. Ακούστε εδώ. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, εδώ, αν εμένα μου χαλάσει το κινητό, πάω και μεθαύριο. Δεν θα πάω μεθαύριο, θα πάω αύριο. Στην ομάδα της Vodafone, στην Vodafone Tech Service. Εντάξει, Tech Security, Tech Service. Μιλάω τώρα για τους Vodafone Tech Heroes. Αλλά αν είναι θέμα δουλειάς, αν δηλαδή αφορά την επιχείρησή σου, ούτε δευτερόλεπτο δεν μπορείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ, γιατί χάνεις λεφτά. Έτσι λοιπόν, πρέπει να κρατάς την εταιρεία σου ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα. Όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone. Στο Vodafone.gr / business. Τσεκάρετε το για hacker, για ιούς, για κακόβουλα λογισμικά. Vodafone Business, μωρή.
1: Το Vodafone είναι σαν το Μέγα που έλεγε η γιαγιά μου. Βάλε το Μέγα.
2: Ο Γιάννης ο Καραγιάννης από τα Κάπα Studios.
1: Ναι.
2: Ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, μου έλεγε. Του έλεγα, κύριε Καραγιάννη, θα μου δώσετε τα λεφτά μου. Χρωστάτε το Just, ήταν τότε στο Μέγα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μου χρωστάτε τον τάδε ο άνθρωπο. Αλλά του πήγαινα εγώ και του είχα σπάσει τον έρωτα. Του είχα πρίξει τον έρωτα. Του λέει, κύριε Γιάννη, μετά γίναμε Γιάννη. Γιάννη, τι θα γίνει με τα λεφτά. Και μου λέει, δεν με έχει πληρώσει ακόμη το Μέγα.
1: Ο Μέγα.
2: Το Μέγα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Θα κάνουμε το εξή τώρα.
1: Ναι.
2: Θέλω, γιατί έχουμε τις πόρτες μας, τις Diamond Doors. Και έχω λίγο το εφάνταστο. Έχω λίγο την. Μου ήρθε τώρα μία έμπνευση. Γιατί να μην το συνδυάσουμε με την ποιήση κάπου.
1: Βεβαίως.
2: Αυτός που θα πάρει να είναι και μέσα στην κλήρωση.
1: Αμέ.
2: Ωραία. Το κάνουμε έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά θέλουμε και περισσότερους. Καλά, λέω εγώ και σκεφτείτε τι θα κάνουμε.
1: Ωραία.
2: Γιατί έχουμε παιδιά την εταιρεία. Μιλάμε για το leader της, του κλάδου. Μιλάω για τις πόρτες ασφαλείας που τις χρειάζεσαι. Είτε για να αλλάξεις την ήδη υπάρχουσα, είτε για το καινούριο σπίτι, είτε για το σπίτι του παιδιού, είτε για το φοιτητικό, είτε για το εξοχικό. Βλέπετε τι γίνεται με τις ληστείες. Τώρα, δύο προβλήματα. Το κόστος. Ένα κόστος τώρα για πόρτα. Ποιος να το σκεφτότανε. Και δεύτερον, πού να πάω να την πάρω και να ξενιάσω. Να μην ξανανακατευτώ με πόρτα. Diamond Doors. Είναι οι πρωτοπόροι, είναι αυτοί που ξέρουν, είναι αυτοί που θα την εγκαταστήσουν και θα την βάλουν σωστά, είναι αυτοί που θα την κουμπώσουν την πόρτα με 24 σημεία κλειδώματος. Καλά, παίζουν διάφορες στην αιχμή της τεχνολογίας, με όλα τα διαθέσιμα μέσα να τα αξιοποιούν οι άνθρωποι της Diamond Doors. Πηγαίνετε, αν θέλετε, σε οποιοδήποτε κατάστημα εκεί πέρα έχει καταρχάς στον Πειραιά. Έχει το Χαλάνδρι, έχει τη Γλυφάδα, έχει τον Άγιο Δημήτριο, έχει το Ήλιον. Πηγαίνετε, πείτε μου, έλεγε ο Γκαρέζος το πρωί για εσάς. Θα κάτσουν, θα σας εξηγήσουν και θα καταλάβετε γιατί είμαστε τόσο χαρούμενοι που έχουμε συνεργασία με Diamond Doors. Έτσι λοιπόν, έχεις, είναι πολυετή εμπειρία τους. Ξέρουν πολύ καλά τις ανάγκες σου, το χώρο σου, την κάσα της πόρτας, την ασφάλεια. Όχι πολλά, όχι λίγα. Πρέπει ακριβώς να έχεις αυτό που χρειάζεσαι σε πόρτα ασφαλείας, ειδικά αυτούς τους καιρούς τους περίεργους. Πάνε οι εποχές Πασόκ που κοιμόμασταν με το κλειδί στην πόρτα. Πολύ ωραία αναφορά.
1: Ναι, καλέ.
2: Ναι. Τώρα χρειαζόμαστε Diamond Doors. Και για να τσιμπήσεις πόρτα ασφαλείας Diamond Doors, ψήφισε.
1: Ναι.
2: Στείλτε ένα από τα 4 ονόματα Δημήτρης, Βασίλης, Θανάσης, Κατερίνα, ποιο ποίημα σας άρεσε? Στο 698-104-104-6 κουμπώστε δίπλα και ένα Diamond και θα μπείτε στην κλήρωση για να τσιμπήσετε πόρτα ασφαλείας Diamond Doors διπλή θωράκιση με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής, ISEO λέγεται η μάρκα,
1: ISEO,
2: και, είναι,
1: ναι.
2: ISEO, και είναι και υψηλών προδιαγραφών, λέει ο Βασίλης, ιταλικές κλειδαριές, αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Πάμε τώρα σε κοινούς αφαλούς.
1: Βεβαίως.
2: Στους δικούς μας τους τέσσερις. Που θα απαγγείλουν τα ποίηματά μας τη σημερινή βραδιά πίσω το πρωί. Παρακαλώ.
1: Για το πόλο.
2: Ναι.
3: Για το πόλο.
1: Θέλει κάποιος να ανοίξει τη βραδιά.
2: Ας ανοίξω εγώ που δεν έχω γράψει.
1: Ωραία.
2: Το πόλο. Μικρός έπαιζα πόλο. Το ποίημά μου δεν τέλειωσα όλο. Τώρα θα το φάτε όμως. Ξέρετε πού.
3: Αυτό.
2: Είχαμε πάει Βόλο να παίξουμε ματσάκι. Πόλο. Νομίζω με βλοντάκι. Όλο. Εκεί είδες τις πλάτες. Με φώναξες Δημήτρη. Δεν έχω άλλο. Τι να κάνω, έπρεπε να κάνω τις αναφορές για Diamond Doors. Εντάξει, είμαι εκτός.
3: Θα έπρεπε να κλείσεις και εκεί με μία ακόμη ομοιοκαταληξία. Με φώναξες Δημήτρη και αμέσως σε κατάλαβα.
1: Κάτι κι εγώ λέω τώρα με το βλοντάκι εδώ θα έχω μετράσει.
3: Ναι, ναι, δεν πειράζει.
4: Με έξω τον Βόλο τον έχω βάλει κι εγώ,
3: κι εγώ να συνεχίσω.
1: Εγώ τον έβαλα.
2: Βάλτε, βγείτε. Βάλτε,
1: βάλτε.
3: Θα απαγγείλω το ποίημα μου Πόλο από τη συλλογή μου. Δεν χρειάζεται να έχουν όλα νόημα.
1: Ναι.
4: Σωστό.
2: Καλά αυτό, είμαι το μόνο σίγουρο. Για σένα ειδικά.
3: Οι αρκούδες που είναι στο Βόρειο Πόλο λέγονται αρκούδες πολικές. Αυτές που μένουν στο Βόλο να τις λένε βολικές. Κάποιος για μένα βάζει λόγια, κάποιος είναι ο Χαφιές. Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο, αχ, θα σε πετύχω έρμο.
1: Ήτανε μήνυμα.
2: Μου έρχονται διαρκώς προσλαμβάνουσες μάπες, να ξέρετε, για την Κατερίνα την Μπούκα, ότι είναι λίγο λαμόγιο, όχι κακό παιδί. Εκεί που μπορεί να ξεκουραστεί, ξεκουράζεται, να το θέσω έτσι.
1: Έχει εντοπιστεί η πηγή σου.
2: Ναι.
1: Έχει εντοπιστεί, πρέπει να σου πούμε.
2: Όχι, όχι, δεν είναι. Μα είναι αυτή. Μα είναι τρεις συνολικά από την αρχή της σεζόν.
1: Αυτός ο ένας που στα λέει έχει εντοπιστεί.
3: Κάποια ομάδα πύραυλος.
1: Έχει ταυτοποιηθεί.
2: Είναι τρεις. Είναι τρία άτομα.
3: Αυτά τα από πίσω δεν είναι να δώσεις βάση.
1: Μην το πιστεύεις, τρεις δεν μαζεύονται.
3: Όχι, ρε.
2: Όχι, είναι τρεις. Είναι δύο, τους δύο τους έχω και γραπτά. Ο τρίτος μου το έχει πει.
3: Προφορικά.
4: Άρα υπάρχει και σε μήνυμα.
3: Κάθονται, με συζητάνε.
4: Α, γιατί σε ζηλεύουνε, γιατί πετυχαίνει, αγάπη.
3: Είναι προφανώ.
4: Ανεβαίνει.
2: Μου τα
3: είχαν πει και δεν τα πίστευα.
2: Τώρα στο My Radio, όταν πηγαίνει στο My Radio, όταν πηγαίνει. Γιατί δουλεύει από το σπίτι ω γνωστόν.
3: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
3: Και καλά κάνω.
2: Σε κοιτάνε με μισομάτι.
3: Όχι, δεν με κοιτάνε.
1: Καν. Δεν τους βλέπω.
2: Μάλιστα.
3: Όχι, εγώ νιώθω το ίδιο, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Αλλά εγώ δεν βλέπω κάποια διαφορά.
1: Εσύ, ας πούμε, μπαίνεις μέσα με κάποιον άλλο αέρα.
3: Όχι, ρε, με τι αέρα.
1: Δεν είσαι
3: μετά από αυτές τις σκάλες και όλες, με τι αέρα να μπαίνεις.
2: Είσαι στην prime time του ραδιοφώνου.
1: Εσύ, είσαι Κατερίνα του πρωινού τώρα.
3: Αλλά μήπως πρέπει να ξεκινήσω να μπαίνω.
1: Δες το λίγο.
2: Κάνεις και 4%, δεν είσαι καμία τυχαία.
3: Δεν είμαι καμία τυχαία. Σας παρακαλώ.
2: Για έλα.
1: Για τσακαρέτα αυτό.
2: Για να σου μιλήσω και με όρους Λιάγκα τώρα, να ξέρεις. Για πες.
1: Καλά, ναι, κάπου.
2: Έλα, θα πει κανένα ποίημα τώρα.
1: Θα σας πω εγώ το
2: ποίημα. Τι να βάλω τα χαμνά.
1: Θα σας πω τα χαμνά. Θα σας πω εγώ το ποίημα μου με τίτλο Πόλο από την ποιητική συλλογή Ατομικά Αθλήματα.
2: Μπράβο.
4: Ωραίο.
2: Μπράβο.
1: Πρέπει να παίξω. Δεν θα πάω πάσο. Τρελάθηκα από τη στιγμή που μου πες θέλω να στον πιάσω. Τον Παλμό! Τον Παλμό!
4: Τον Παλμό, κάτσε μη.
3: Ναι, ρε, τόσα πράγματα μπορούμε να πιάσουμε.
1: Για σένα άρχισα ποδήλατο. Θα βάλω και τυράντες. Τράβα εγώ και τράβα εσύ. Θα σπάσουν οι μάντες. Στο πόλο είμαι πρωταθλητής. Καλπάζω στην πισίνα. Καθόλου μη με φοβηθείς. Μην αργείς, έλα ξεκίνα. Ραντεβού στην αμμουδιά. Μη βγάλεις ούτε τσιμουδιά. Διάλειμμα δεν θα έχει. Δεν σταματάμε ούτε καν. Και αφού το ποίημα είναι ερωτικό, σας έχω και ένα Σταν.
4: Τον ξέχασα το Σταν.
1: Δεν είχαμε τελικά. Εγώ το θυμήθηκα.
2: Όλοι εδώ είμαστε.
3: Παιχνίδι ερωτικά.
2: Πάρτον άλλον. Εν τω μεταξύ δεν έχεις διαβάσει καθόλου μηνύματα μάπες. Δεν σας είπα να με διακόπτετε και να λέτε μάπες. Να πούμε τα μηνύματα.
1: Σε διακόπταμε. Μη σε νοιάζει.
4: Άκουτε το Σταν.
2: Άστο, δεν πειράζει, Βασιλική, αύριο.
1: Ναι, μωρέ, είναι ένα άλλο
2: τραγούδι. Λοιπόν, πριν πάμε στο Θανάση, γρήγορα να πω για την Pizza Fan. Είδατε, δεν έχω κάνει αναφορέ σήμερα. Λοιπόν, έχει καινούριο κατάστημα.
1: Θα σε διακόψω για μηνύματα.
2: Στο Ρίο.
4: Βασίλη Ντάιμον.
2: Στο Ρίο, παιδιά, παίζει στην κορυφή η Pizza Fan, το ξέρετε. Και άλλο νέο κατάστημα, στο Ρίο αυτή τη φορά. Την 3η 28 Απριλίου άνοιξε στη διεύθυνση Αθηνών 13. Με opening γεμάτο εκπλήξει και γευστικέ δοκιμέ από premium πίτσε με υπογραφή Δημήτρη Καρμούτσου. Εδώ και 30 χρόνια Pizza Fan χειροκρότημα. Έτσι. Και με κοινωνική δράση σημαίνει ποιότητα, νέες γεύσεις και τιμές προσιτές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Σίγουρα δεν στη χαλάνε. Καλή αρχή λοιπόν και στο Ρίο στην Pizza Fan.
1: 30 χρόνια την τρώτε την Pizza Fan, μπράβο.
2: Γεγονότο. Έλα.
4: Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή Πόλο και λοιπά. Το πείμα λέγεται Πόλο και αρχίζω κατευθείαν γιατί δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν. Πόλο, Πόλο, Πόλο. Θεέ μου, με μπερδεύεις. Πόλο το αμάξι, πόλο στο νερό. Πόλο πάνω στο άλογο, πόνο του λιάγκα το μακό. Μια λέξη ελβετικό σουγιάς κάνει για κάθε τι δουλειά. Πόλο ακόμα και στο βρακί. Να νιώθεις ότι εις γαϊδουρινή. Υπομονή.
2: Μπράβο,
4: πόλο για να φτιάχνεις και κορμί. Να είσαι σφιχτός ανθεκτικός. Σα πόρτα της Diamond της Doors. Ασφάλεια και στιβαρότητα σου κάνουνε τα αθλήματα. Γι' αυτό πάρτε τους δρόμους και αρχίστε το πόλο και αφήστε τα τσίπουρα στο Βόλο.
1: Κοινωνικό μήνυμα.
4: Με την Diamond Doors τα είχαμε βάλει.
2: Λοιπόν, εχθές στο TikTok, τώρα που το είπες για τα τσίπουρα στο Βόλο, που όλοι λέμε οι βολιώτες που σταματάνε τα πάντα και πάνε για ένα τσιπουράκι το μεσημέρι.
1: Ναι.
2: Και μετά συνεχίζουν το απόγευμα τη δουλειά, αν έχουν δουλειά. Αλλά είναι κάπως σαν παράδοση. Κάτι αντίστοιχο έχουν και στο Στοκχόλμη, λέγεται Φίκα.
1: Ναι.
2: Και είναι το διάλειμμα, αλλά το νομιμοποιημένο, όχι το αραχήμα διάλειμμα. Βασίλη, πάνε,
1: πάμε δύο λεπτά. Ναι.
2: Πάμε να πάρουμε μια τυρόπιτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάθεσαι, νομιμοποιείται και από τη δουλειά σου.
1: Okay.
2: Για να πιεις καφέ και ένα γλυκό, σοβαρό γλυκό σχόλιο. Το είδες κάπου τύπου ντόνατ, αυτά τα
1: ξέρω. Κάνουν τη φίκα
2: τα τους. Τα σουηδικά. Κάνεις τη φίκα σου. Και η φίκα είναι, ακόμη και οι τουρίστες σου λέει, μην τολμήσεις να μην κάνεις φίκα όταν θα πας. Δηλαδή εκεί που κάνεις τουρισμό, σταμάτα, κάτσε κάπου, φάει ένα γλυκό και ένα καφέ. Από τα γλυκά ζεζότα είναι μπαμπάτσικα.
4: Α, γι' αυτό δεν τους λέγανε χωριάτες στους Σουηδούς.
2: Γιατί, επειδή κάποτε και τρώνε ένα γλυκό, σταματάνε.
4: Τους λέει, αράζουνε, κάξινονται. Αυτά μου το περιγράφουν.
2: Ενώ οι Δανείοι είναι δουλευταράδες.
4: Όχι.
2: Τι είναι.
4: Δεν ξέρω, κάπως και αυτοί δεν δουλεύουν πολύ, αλλά είναι πιο οργανωμένοι. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Φίκα πάντως κάνουμε και στη Λεπενού.
4: Φίκα,
1: δηλαδή,
4: φίκα.
1: Δύο η ώρα σταματάνε τα πάντα οι καφετέρες, ας πούμε τώρα καλοκαίρι, που έχουν έξω τραπεζάκια κλπ. Κλείνουν τις πόρτες, μαζεύονται μόνο οι φανατικοί και οι γνωστοί μέσα με full air condition να μην πεθάνουμε. Πλακωνόμαστε στα τσίπουρα σαν να μην πίναμε καφέ πριν 10 λεπτά. Πάμε μετά σπίτια μας ή στις δουλειές μας, συνεχίζουμε ο καθένας και μετά τις 5 ξαναμαζευόμαστε για τον καφέ.
2: Μεθυσμένοι.
3: Ωραίο.
2: Πάτε.
1: Σιγά, μεθυσμένοι.
3: Χαλαρωμένοι.
4: Εμείς το κάνουμε αυτό με ούζα.
3: Χαλαρή.
1: Ναι, ναι, ό,τι θέλει ο καθένας, ναι.
2: Νομίζω ότι αν η Κωνσταντίνα μας ακούει, δεν κάνει να λέμε αλκοόλ το πρωί.
4: Α, ναι.

0: Άσπρε ένα ίσωμα στο μαλλί που έπαιζε.
1: Ναι,
0: πολύ...
1: ο Βίνι Τζόουνς. Ναι. Βίνι Τζόουνς, για όσους ξέρουν, έπαιζε στη Wimbledon. Τεσάρι, σκληρός κεντρός. Και προχθές, πριν μια εβδομάδα, ανέβηκε, νομίζω, σας το αγαπή, το ξαναλέω, του Τζέμι Βάρντι. Πολύ ωραία και τα δύο ντοκιμαντέρ για τους αθλητικούς. Δείτε τα, θα περάσετε πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε, Θανάση.
1: Να είσαι καλά.
0: Από το ένα μου αυτή μπήκε και από το άλλο βγήκε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, κάτσε
0: το Βίνι Τζόουνς. Γιατί είχε τον αθλητισμό. Α, το Βίνι Τζόουνς επειδή.
1: Όχι, ο Βίνι δεν είναι 50-50. Είναι σκληρή, είναι τα ταμπλό, έτσι. Αν σα αρέσει, σου δίνει την πόλεμο του, κάνανε εφημερίδες που τον πληρώνανε για να λέει ακρότητες.
0: Για να, να είναι ο σκληρός και
1: τέτοιο. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει αυτό τότε έπαιρνα, λέει, 180 λίρες την εβδομάδα από την ομάδα μου και ερχόταν η Σαν και μου λένε 250 για να βρίσω το Κένι Ντάγκλις. Το έκανα. Αλλά λέει μετά με ένα συντάκτης, λέει, το κάνεις μια φορά, τώρα μας ανήκεις. Και του χρεώναν μετά πάρα πολλά εξώφυλλα τα οποία δεν έλεγε.
0: Ο Kevin Douglas,
1: Kevin Douglas, λίβε πάω.
0: Τι να κάνει αυτός.
1: Τι που καλά θα πονητή, ξέρω.
0: Μάστα. Έλα, πάμε. Ποιος είναι.
1: Ναι, ναι, ποιος είσαι. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε, παιδάκι μου, εσένα.
4: Σοφία, παιδιά.
0: Γεια σου, Σοφία.
1: Ευχαριστώ, ρε Σοφία, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσένα. Σοφία, από πού μας τηλεφωνείς.
4: Από Φιλαδέλφια.
0: Έλα ρε Φιλαδέλφια. Με κάποιο λόγο ιστορικά η Φιλαδέλφια είναι αγαπημένη περιοχή αυτής εδώ της εκπομπής.
1: Έχει πολύ ωραία
0: από
1: τα βραδάκια.
0: Από σταμάτη, από πιο και πιο παλιά δηλαδή.
1: Εγώ Φιλαδέλφια... έμενα κανένα 2-3 χρόνια.
0: Εσύ ήταν κάπως, έχουμε μια σύνδεση με αυτή την περιοχή. Ωραία Σοφία.
4: Όταν πήγε στην ΑΕΚ και έκανα τρικλάκες.
0: Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ποιος είναι τώρα, ήταν λειψά λίγο τα ποιήματά μας, οπότε.
1: Κατάλαβες.
4: Είχα ήδη ψηφίσει, παιδιά, και γραπτά του Δημήτρη.
0: Ναι!
4: Γιατί ήταν πιο σύντομο, λιτό.
0: Έτσι. Και έχει όλο. Και έπαιξε πολύ με την τριπλέτα όλο βόλο πόλο.
1: Σάμπα που έβαλα την Diamond Doors, γάμο του.
2: Εδώ εγώ έβαλα βολικές αρκούδες.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Συγγνώμη, όσο μικρό ήταν το δικό σου, Κατερίνα, και το δικό μου, πρώτον. Και δεύτερον, εμένα έχει περισσότερες λέξεις. Εσύ άσε που έβγαλες και το δικό σου προσωπικό.
2: Πάρα πολύ ωραίο το πολικές αρκούδες.
0: Το προσωπικό σου ζόρι. Εδώ δεν βγάζουμε τις αιμονές μας.
2: Όχι, δεν.
1: Σε είπε και αιμονική και ρεμάλι σήμερα.
2: Αυτό ήταν σβήσιμο.
0: Λοιπόν, έχεις μπει στην κλήρωση για Diamond Doors. Έχεις κερδίσει πίτσα φαν. Πού άλλο να τη χώσω τη Σοφία,
1: τι μπορούμε να κάνουμε άλλο για σένα, Σοφία. Γιατί μαζί τη ραντεβού.
0: Είσαι ωραία.
4: Λοιπόν, θα ακούμε κάτι πρωί για να χαιρόμαστε.
0: Δεν το συζητάμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να σε καλά, φιλιά. Γεια. Έλα, θες να διαβάσεις κάποιο μήνυμα.
2: Η Αγγελική λέει ότι ο Θανάσης έκανε πολύ καλή δουλειά με τον συνδυασμό των πόλων σήμερα. Μπράβο, Θανάση.
0: Όχι, όχι, ακούστε σήμερα αντικειμενικά. Του Θανάση ήταν το καλό. Και του Βασίλη ήταν ωραία. Αυτά δύο ήταν πρέπει να
1: μιλήσουμε. Ήταν ωραίο. Το δικό μου ήταν καλοκαιρινό. Σε παραλία πήγα.
0: Εντάξει, αλλά οι ακροατές αποφασίσουν. Ήταν γραφτό αυτήν την εβδομάδα να το σηκώσω εγώ.
1: Εντάξει, τώρα. Σημασία έχει να μην κερδίζει μπουκα.
0: Σωστά.
2: Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Είδες πως όλοι. Γελάς τώρα, αλλά είδες πως έχεις καταφέρει όλους μας να μας βγάλεις μια. Όχι αντιπάθεια ακριβώς. Να θέλουμε να.
2: Ναι, σας αγχώνω, ρε.
0: Θέλουμε να σε ξενερώνουμε.
2: Ήτανε τότε που είχα πάει τρεις εβδομάδες σε ρίκη, είχα πάρει τις νίκες.
1: Τα θυμάσαι.
2: Και από τότε σας
1: σαν το Παναθηναϊκό θα καταδείξει και εσύ να θυμάσαι τις τρεις εβδομάδες.
2: Σαν την Αμάντα με το conference.
0: Μήπως εκπέμπεις μια λαζονία. Και μόνο από το βάδισμα, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα και τα λοιπά, που θέλουμε να σε, κάπως να σε προσγειώνουμε.
2: Συγγνώμη που είμαι φθητενής, να πούμε, και σας εκπέμπω αλαζονία. Τόση πιλάτα έχω κάνει. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Κάτι εσωτερικό σας είναι. Ναι, συνήθως όταν έχουμε θέμα με κάποιον, αν δεν είναι τόσο καραυγαλαία πια κάποια συμπεριφορά, έρχεται από μέσα.
1: Σου κάνουμε, τις κάνουμε προβολή.
0: Το ότι έχουμε όλοι.
2: Κάτι δικό. Εντάξει, όλοι έχετε κάποια θέματα και τα βγάζετε πάνω.
1: Ακούτε, έχει πάθει.
0: Θα φυσήξει τη μύτη τώρα.
2: Με έχουν πιάσει πολλές αλλεργίες.
0: Τώρα που είσαι στη μύτη σου και έχεις 45 σκουλαρίκια στη μύτη και το σέπτιν.
1: Το μύτη κολλάει.
0: Δεν γατζώνει κάτι εκεί πάνω.
1: Τα μετράς μετά, μην έφυγε κανένα στο φύσημα.
2: Όχι. Δεν γατζώνουν.
1: Πάντως, ποιο είναι το πρόβλημά της. Το πρόβλημά της είναι τώρα που επιβεβαιώνεται. Τι τη πέφτουν, τη δίνουν τηλεφωνάκια και τα και.
0: Ισχύει αυτό.
1: Αυτό είναι.
2: Δεν μου δίνουν. Μου λένε ότι μου λείπουν τηλέφωνα.
0: Τη είπε ένα τώρα.
2: Σταμάτα, μωρά στο παιδί, α το παιδί.
0: Γιατί είναι ο Γιωργάκης, παιδιά, εδώ από την παραγωγή.
2: Μην το λες.
0: Ο Γιωργάκης από την παραγωγή είναι. Ο οποίος
1: έρχεται. Βασιλική, μπορείς να μας πάρεις από τον αέρα.
0: Κάθε μέρα τη λέει μια.
1: Καλέ! Αυτό δεν κλείνει. Καλέ!
2: Μπορεί να έχει καμιά σχέση, ρε ο άνθρωπος.
0: Μα έχει.
2: Ωραία, έλα, μην το λες.
0: Να μην τα λέει.
2: Όχι, όχι, όχι. Παιδί μου, θα με βρούνε. Εγώ θα τους φταίω μετά.
1: Θα με βρούνε και.
2: Και αυτή η προβολή θα κάνουν πάνω μου. Αντί να τα φτιάξουν μεταξύ τους, θα πει φταίει αυτή που έψινε το τόσο.
0: Ξέρεις τι τη είπε. Έψινε το τόσο την κακομοίρα.
1: Δεν έχει υποθεί τίποτα.
0: Τι δεν σου έδωσε ο Θεός.
1: Έχει υποθεί φυσικά.
0: Ξέρεις, λέει, τι δεν σου έδωσε. Πώς το πει, τι δεν σου έδωσε.
1: Αυτό
0: το.
1: Αντακάρα.
0: Τι. Λέει το τηλέφωνο μου. Τέλος πάντων.
1: Μπράβο πάντως που από κοντά.

0: Ποντά, γιατί έχουμε
1: δεν, δεν επιβεβαιώνω τίποτα. Μπορεί να είναι όλα προϊόν μυθοπλασίας.
2: Λοιπόν, εδώ έχω από τους ανθρώπους που κατά καιρούς μου στέλνουν στο Instagram και άνθρωποι που σε γνωρίζουν εκτός και εκτός My Radio.
1: Μου λένε, εκτός My Radio, ποιος σου έστειλε που
2: αυτό, αυτό που ενοχλεί, πώς να σου το πω, τσιγκλάει τον κόσμο, είναι η έπαρση που εκπέμπεις. Ότι εσύ είσαι και άλλοι δεν είναι.
1: Να προσπαθήσετε περισσότερο οι άλλοι που δεν είστε.
2: Ακούμε Νεφέλη Φασούλη και Πύργινη και Θάλασσα.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Δεν είναι αυτό.
1: Είναι άλλο αυτό, ένα αραβικό που έχει κάνει. Πολύ ωραίο.
2: Η Νεφέλη Φασούλη.
1: Ναι.

0: είμαστε το My Radio 104,6 και το Μάθος είναι πάρα πολύ μπροστά, παιδιά. Παίξαμε αραβικά Νεφέλη Φασούλη.
1: Πολύ καλό.
0: Σοκρέμ Άουα. Ισμαήλ Αμπτελφατάχ Κιούλτ.
2: Α, τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά νομίζω θα πάω να φτιάξω ντολμαδάκια.
0: Πλάκα, πλάκα, παιδιά. Είναι πολύ ωραία ενορχίστρωση.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία, ε. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους όλους να ανησυχούν. Δεν ξέρω αν σας δώσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές μέσα από τη σημερινή εκπομπή. Σίγουρα μην ξανακούσετε αυτό το έκτρωμα, τη χειρότερη εκπομπή που ακούει στο όνομα Mappe Show. Όπως θα λέει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, τους κακομύριδες του ελληνικού ραδιοφόρου, τους καημένους που παλεύουν εκεί και προσπαθούν. Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχο.
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θέλω να ακούσουμε Νεφέλη Φασούλη, λοιπόν, αυτό το Wahal Vele Shuele. Και έχουμε και Πύργη και Θάλασσα και τα χαμνά του Δημήτρη του Καπουλέτου. Πώς το λένε?
4: Μπάκουλη.
0: Του Μπάκουλη. Αύριο.

0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου και είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πηξίδα για μια ηθική επανάσταση, ένα νέο πατριωτισμό και κοινωνική δικαιοσύνη. Δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Βόρειο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Δύο έφηβοι ηλικίας 12 και 15 ετών, ο 49χρονος οδηγός του λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας, έχασαν τη ζωή τους. Πρωτόγνωρο κύμα ζέστης για τον μήνα Μάιο σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ο υδράργυρος πλησίασε τους 39 βαθμούς, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον 7 νεκρούς. Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων την Παρασκευή 29 Μαΐου. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Αστρολογικά, πιο τυχερή η σημερινή ημέρα για διδύμους, ζυγούς και υδροχόους.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς. My Radio 104,6.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων, είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς
8: πρώτα εδώ.
9: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 98.
1: Τζαμπό. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζαμπό ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζαμπό ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
6: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
7: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
8: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
9: Πες το δυνατά.
8: Ρυθμός Λάρισσας 988.
10: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
5: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
4: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
7: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
8: Περισσότερη μουσική.
9: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.

0: Περισσότερη μουσική.
1: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραβάνω.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
4: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
10: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
1: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
5: Άλλα Κατερίνα Ζαρύφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα,

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ρυθμός 988. Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα, πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
4: Περισσότερη μουσική. Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
7: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 20.

0: Έλα, πες.
1: Γυναίκες τρικυροπολές, παραπολές, πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες, απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου

0: Ρυθμός 988. Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
1: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
2: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
3: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
2: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
3: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
2: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
3: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Αλλά Κατερίνα Σαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
6: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς.
6: Παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
7: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Λίτρο Κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
6: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
5: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988.

0: Κατέρι Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
4: Περισσότερη μουσική. Yeah.

0: Τελεία.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
6: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
5: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Περισσότερη

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: στο Παγκράτη. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 851 800.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ρυθμός 988. Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ. Περισσότερη μουσική.
8: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
3: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
2: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
4: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα! Έντιμορε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
6: Καλό.
4: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς.
9: Παίζει εδώ.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Η επιτυχία του σήμερα.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
6: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
5: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 980.

0: Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: Έλα Κατέρι Βασαρίτη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
5: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
5: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
6: Ρυθμός
7: 988.

0: 92,8. Περισσότερη μουσική.
1: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πει να παραπάνω.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Θέλει

0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Ωχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έχει τόση ζέστη που θες δροσιά. Όχι. Σαν να κεχόμε, σαν να έχει αλλάξει ο καιρός και να μην μας πάει καθόλου εδώ στην Αθήνα. Γι' αυτό σου λέω, μείνε εδώ στον 104,6 Μαϊρίντο στη Ζαρύψη το Πανηγύρι να περάσουμε καλά. Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις, όπως μόνο εμείς ξέρουμε εδώ. Ξεκινάμε, αρχινάμε να κοπεί η άλυσος.

0: Έχουμε και νέα κόμματα, κυρίες και κύριοι μου. Καλώς ήρθατε όσοι ήρθατε τώρα στα πανηγύρια. 104,6 μαρίντο της Ζαρύφης στο πανηγύρι Τρελόουντ. Ελλάς. Πώς το είδατε εσείς, ρε παιδιά? Εντάξει, μια χαρά να γίνονται τέτοια πράγματα, να κουνιέται λίγο η βάρκα, αλλά περίεργο μου φάνηκε το όνομα. Βέβαια, έξυπνο θα μου πεις γιατί μένει. Ναι, γιατί τώρα εγώ σπάω το κεφάλι της κυρίας Χριστιανού, πώς λεγότανε, Ελπίδα. Δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως πολλά έψιλον μαζεμένα. Είχε την καταστασούλα του χτες, είχε τον τόρο του, είχε αυτά, παιδιά, πήγανε, δώσαν τους φακέλους. Ρε, να μην δίνει σομπίζ ειδήσεις και να δίνει πολιτική, τι πράγμα είναι και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό η σομπίζ, να πω, ενδιαφέρει. Μόνο το τηλεοπτικό έχει τώρα, ας πούμε, πολύ ψωμάκι. Πού θα πάμε, πού θα βρεθούμε, ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει. Για μας εκεί ψωμάκι. Γιατί βαθιά μέσα μου αναρωτιέμαι, να σας κόφτει εσάς τώρα? Ίσως και να μην σας κόφτει καθόλου, εντάξει. Να, ξέρω τώρα. Ξεκινάει ένα σοου, ας πούμε, που ξέρω ότι σίγουρα εμένα δεν θα μου κάνουν πρόταση. Δηλαδή, και να μου κάνανε, δεν έχω και τα κότσα να πάω. Dancing with the stars, σου λέει. Θα πάει πέρα, δόθε το πόδι, φούρλα κλπ. Μπορεί, εγώ θυμάμαι αυτό το Dancing on Ice. Το ζήλευα, το βλέπω από το σπίτι, αλλά και τέτοια σαβούρντα. Και γενικότερα με σκεφτόμουν πάνω στο παγοπέδιλο. Γιατί εδώ που τα λέμε, ρε φίλε, είναι και φυσική το θέμα. Όσο και να είσαι, να σε πηγαίνει πέρα δόθε ένα σίδερο πάνω στον πάγο και να πρέπει να κάσει κολοτούμπες. Μόνο αν είσαι, τι να πει.
1: Ρυθμός 988.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
8: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
9: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

104,6 μαϊρέντια τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Τρέλοντα εδώ. Είμαστε όπω ακού την επιτυχία. Καμία διαφήμιση. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά. Στο My Radio. Βεβαίω. Μαρέντιο, που λένε και κάτι άλλοι φίλοι. Εντάξει, επειδή βγήκε στα site και επειδή με ρωτάτε και σε μηνύματα, το ανέφερα σήμερα το πρωί στον Μποντζόρνο στη Face Κορδά. Ναι, έπεσα κι εγώ θύμα AI, αλλά δεν είναι το AI και το αν έπεσα θύμα τέλος πάντων απάτης, γιατί εγώ δεν εξαπατήθηκα. Εσείς εξαπατηθήκατε, γιατί βγήκε μια φωτογραφία. Κάναμε μια κουβέντα τέλος πάντων στον Μποντζόρνο σε σχέση με την υιοθεσία. Το αν τη σκεφτόμαστε, το αν θα θέλαμε να συμβεί. Και βγήκε μια AI φωτογραφία δική μου που κρατούσα ένα μαύρο αγοράκι και ήταν υποτίθεται το παιδί που έχω υιοθετήσει. Είναι όλο φεδρό, αλλά ωραία, γιατί δεν ξέρεις τι αγώνα μπορεί να έχει κάνει ένας άνθρωπος, αν αγωνίζεται, αν είναι στη φάση που το διεκδικεί. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά. Δεν συζητώ για την απάντηση στο σχέση με, με το αν έχω υιοθετήσει παιδί. Όχι, δεν έχω υιοθετήσει παιδί. Συζητώ όμως και αυτό που με ανατρίχιασε πραγματικά και με σόκαρε και αλήθεια δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Όπως σας είπα, σε αυτή την φωτογραφία AI που υποτίθεται ότι εγώ έχω υιοθετήσει ένα παιδί αφρικανικής καταγωγής, ένα μαύρο αγοράκι. Τα ρατσιστικά σχόλια και τα ρατσιστικά σχόλια που δέχτηκα ήταν αυτά που με σόκαραν περισσότερο. Δηλαδή το ότι δεν είχες στην πατρίδα σου παιδιά να υιοθετήσεις, δεν μπορείς να κάνεις παιδί, μόνος σου πήγες και πήρες το μαυράκι. Αυτά σας τα λέω εγώ πολύ στρογγυλεμένα. Λοιπόν, για να τελειώνει αυτή η ιστορία, καλά, ότι επιβεβαίωσα για άλλη μια φορά ότι είμαστε εμπρός πίσω σε αυτή εδώ τη χώρα και ότι υπάρχει μια βαθιά ρατσιστική και φασιστική ρίζα από κάποιους, δεν τζουβαλιάζω. Το καταλαβαίνω, το ξέρω, το βιώνω, το βλέπω. Την ανομαλία του να βγάλεις μια φωτογραφία, μια γυναίκα ότι έχει υιοθετήσει ένα παιδί που σχεδίαζες με AI, εντάξει, τι να πω. Δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσω. Πάντως, ευχαριστώ για τα μηνύματα, γιατί υπήρξαν και μηνύματα που μου είπαν ότι μπράβο, συγχαρητήρια κτλ. Όχι, δεν έχω υιοθετήσει παιδί. Θα το έκανα με χαρά. Και αν συνέβαινε και θα το αγαπούσα πραγματικά σαν παιδί κοιλιάς, γιατί πιστεύω πολύ στα παιδιά αγκαλιάς, στις μαμάδες μάλλον αγκαλιάς. Όσον αφορά τώρα για την εθνικότητα και καταλαβαίνετε έτσι, τις ξέρετε τις θέσεις μου τόσα χρόνια, αλλά τι να πω, σκότωσε το ρατσιστή που κρύβεις μέσα σου. Αυτό και μόνο, και με το που πάει να σου βγει αυτή η δαιμονική σκέψη, διώξ' τη φίλε, διώξ' τη για να γίνουμε καλύτεροι.

0: 104,6 My Radio.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

104,6 My Radio. Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: Εδώ τι μαζεύουμε την πρώτη μας την ώρα. Είμαστε στον 104,6 My Radio της Άρυψης στο Πανηγύρι Τρελότ. Βλέπετε roller coaster, μία κέφι, μία τα προβληματισμοί. Αλλά έτσι είναι και η ζωή, έτσι είναι και η καθημερινότητα. Γκαλάκα ακόμα ο ήλιος έξω. Πω και δεν τα θέλω. Και πήγα ρε παιδιά. Πόσο μου λείπει τώρα το χιονόνερο στη Βιέννη. Ρε πόσο μου λείπει το χιονόνερο στη Βιέννη. Βέβαια, με το που φύγαμε λέει εμείς από τη Βιέννη και γενικότερα αυτή τη στιγμή λέει στην Ευρώπη, ο καύσωνας στη δε Αγγλία που έχει τον καύσωνα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν έχουν λέει κλιματισμούς εκεί πέρα. Δεν έχουν συνηθίσει τέτοιες συνθήκες. Όχι, ρε, δεν αλλάζει το κλίμα. Καλά λέει ο Τραμπ. Αυτά όλα είναι fake news. Ναι. Είναι πολύ φυσιολογικό το Λονδίνο να έχει 35 βαθμούς τώρα το Μάιο. Βέβαια. Πάντως εδώ καλά μας πάει, αδέρφια. Τώρα, για να πάει ακόμα καλύτερα, δεν θέλω να μου ξεχνάτε τα Luxurious Sun Care. Σήμερα θέλω να σας πω για το Luxurious Sun Care Stick. Σας το έχω ξανααναφέρει. Έχει 50 plus προστασία, που ουσιαστικά είναι και η ανώτερη. Να σας πω λοιπόν ότι είναι ένα stick που δεν είναι λιπαρό και είναι ταμάμ για όλες τις ευαίσθητες περιοχές που θέλετε να προστατεύσετε. Τη μυτούλα, κάτω από τα μάτια, τα χείλη, τα αυτάκια, τους ώμους, τις άκρες, ό,τι δηλαδή καίγεται περισσότερο από τον ήλιο και χρειάζεται ακόμα περισσότερη φροντίδα, με νούμερο ένα το πρόσωπο, προστατεύεται και γενικότερα είναι λιπαρό. Έχει διάφορα συστατικά μέσα που βοηθούν και στην αντιγύρανση. Είναι top. Όλα τα Luxurious Sun Care είναι top. Αυτό το stick δεν πρέπει οπωσδήποτε να λείπει από την τσαντούλα σου. Φεύγω για διαφημισούλες και επανέρχομαι για δεύτερη ώρα. Ήταν μια ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα παίζουν οι πρώτες, ναι.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
6: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
6: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
5: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ρυθμός 988.
11: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
12: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800. Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
13: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
14: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
15: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
5: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
6: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
9: εξπρέσεις. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Πάμε τα καλά τώρα,
16: Σωτερά. ΕΚΟ. Μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Ξεκινάμε δεύτερη ωρίτσα εδώ στον 104,6 My Radio και στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι Τρελόουντ. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 8. Μας λείπει ο καπεταναίος μας ο Χάρης, αλλά έπρεπε άλλες φουρτούνες να πάει να κουμαντάρει. Εμείς κανονικά εδώ στην παρέα μας. Πού είσαστε μωράκια μου, τι γίνεται? 6-9-8-104-104-6 το Viber. Μην νομίζετε, μπλέκουμε και εμείς εδώ πέρα. Τα βλέπουμε όλα τα μηνύματά σας. Λίγο πετάμε εδώ και εμείς, έχουμε κάψει και εμείς λίγο φλάτζα. Και τι εορτή σου λέει σήμερα. Αλήπιος, αλυπία, θεράπων. Και ένα δικό μας, ο Αγιάννης ο Ρώσος, ο οποίος είναι μοναστήριο εκεί στη δική μας την περιοχή και γενικότερα φαρματουργός κτλ. Αλλά τι είναι ο αλήπιος σήμερα και γιορτάζει, δηλαδή αυτός που δεν θέλει τη λύπη. Θέλει να λείπει, λείπει. Τώρα τι να είναι ο αλήπιος? Δεν έχω εδώ και το Χάρη που έχει γίνει ψυχοπαίδη του Καραγιάννη και τα ξέρει όλα αυτά. Αλήπιος. Αλυπία. Και όχι αλυτεία. Διάλεξε την αλυπία και όχι την αλυτεία. Ωραίο σποτ θα ήταν αυτό. Δεν είναι καμία παγκόσμια μέρα από ό,τι βλέπω. Τίποτα. Ξεραίλα. Τι τσαφίνετε και νες, τόσα πράγματα είναι εδώ πέρα, ρε παιδιά. Δεν μπορείτε να βάλετε να είναι μια παγκόσμια μέρα σήμερα μακαρόνια με κοιμά, ας πούμε. Αλήθεια, τα μακαρόνια με κοιμά έχουν παγκόσμια μέρα δικιά τους. Θα μου πεις κάθε μέρα είναι μέρα παγκόσμια για τα μακαρόνια με κοιμά. Θα συμφωνήσω, αδέρφια. Θα συμφωνήσω. Έτσι από περιέργεια, ρε φίλε. Έτσι, να κάνω ένα μικρό γκάλο. Σε πόσους από exit ball, πόσοι από εσάς έχετε αγαπημένο φαγητό τα μακαρόνια με κοιμά? Το βάζω και το τίθω τώρα εγώ. Έτσι, για στείλε μου. Που είμαι σίγουρη ότι θα μου στείλετε κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Δεν ξέρω αυτό το δαιμονικό φαγητό. Πώς έχει ταιριάξει έτσι. Εν τω μεταξύ, άμα πας στην Ιταλία, θα δείτε. Δεν παχαίνουν, λέει, οι Ιταλοί με τα μακαρόνια. Εμείς βέβαια. Έχετε δει τι τρώει ο Ιταλός? Το μακαρόνι που τρώει για μεσημεριανό είναι αυτό που τρώμε εμείς για να δοκιμάσουμε αν βράσανε. Το καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω? Εμείς τώρα το μακαρόνι με κοιμά, αν δεν έρθει να είναι σαν τον ελικόνα από πάνω χιονισμένο με την τυρούμπα, δεν υπάρχει και λόγος δηλαδή. Φάει, λέει, αλλά φάει λίγο. Μπορείς. Φάει λίγο. Μπορείς. Ό,τι μπορώ θα το φάω σε μακαρόνι με κοιμά. Οδύ σε αυτό το φαγητό. Οδύ. Τι να πω, και επίσης ο κοιμάς στην Ιταλία δεν είναι έτσι. Είναι που το κάνουν έτσι κακακρούρα με τα μαχαίρια του. Εδώ κοιμάς, έρχεται, περνάει, πας εκεί πέρα στο Χριστάρα, του λες βάλει το, παίρνω το δύο φορές στη μηχανή να έχει να λέει στο στομάχι μου. Πω, τι με πιες τώρα. Ονειρεύομαι μακαρόνια με κοιμά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, για να δω, στείλτε καλέ. Στείλτε να δω πόσοι τα αγαπάτε. Γιατί νομίζω ότι είμαστε πολλοί και δεν είμαστε σκόρπιοι. Πάμε να ξεκινήσω τη δεύτερη την ώρα, όμορφα και φαντζίδικα. Χαμογελάστε λιγάκι, γιατί βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Έχουμε συγκινούμαστε, δηλαδή και συγκλονιζόμαστε, εκτός από το φευγείο ενός ανθρώπου, συγκλονιζόμαστε με το να λέμε ότι σε όλη αυτή την πορεία τον στήριξε ο σύντροφός του. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Δηλαδή τα αυτονόητα γίνανε ζητούμενα. Τι είπες τώρα, κοπελιά? Είδες, μόνο και μόνο που μιλάω για μακαρόνι με κοιμά μου έρχονται οι εμπνεύσεις.

χαρτί και στυλό. Εδώ έχουμε συμβουλές. Πάνε συμβουλές γόνα. Οι συμβουλές του Γιάννη Αντετοκούμπο πώς θα γίνουμε πλούσιοι, λέει. Μας τρολάρει ο Γιάννης, έτσι. Ρε Γιάννη. Λοιπόν, κάτσε να μπω να δω τι λέει, παιδιά. Μπας και μπορείς. Οι συμβουλές του Γιάννη Αντετοκούμπο για να γίνει κάποιος πλούσιος. Έχω βγάλει 120 εκατομμύρια σε μια χρονιά. Είμαι σκληρός. Κα. Δείτε βίντεο. Α, βίντεο όχι, λέει στο site να δούμε. Καλά, τώρα να βάλω εδώ τότε. Εξήγησε, λέει, πώς θα γίνει δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα θα παίζει μπάσκετ και αποκάλυψε μια συζήτηση που είχε με τον Κόμπι Μπράιαντ. Αχ, ο Κόμπι, αγαπημένος. Βρε Γιάννη μου, εγώ να την ακούσουμε. Δηλαδή, να δούμε, ας πούμε, τη συμβουλή. Αλλά αν δεν είμαστε το πιο μεγάλο ταλέντο στο μπάσκετ και γενικότερα δεν πάρουμε μια μεταγραφή στην Αμερική και γίνουν όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε. Δηλαδή, άιντε εγώ και παίρνω τις συμβουλές. Μα δεν είμαι όμως εγώ να παίζω στα NBA και σε αυτά. Δηλαδή, και λέει, για όλη μου τη ζωή πουλούσα πράγματα στον δρόμο. Ξέρω τι είναι να ξεκινάς από το μηδέν. Λοιπόν, σας είχα ξαναπεί την ιστορία γιατί ο Γιάννης Αντετοκούμπο και η μαμά του έρχονταν στη Θήβα, στη λαϊκή στη Θήβα, στην πόλη μου. Και από τότε όλοι λέγανε ότι ο Γιάννης ήταν το πιο έξυπνο παιδί που πάντα βοηθούσε τη μαμά του, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και πουλάγε πάντα. Τότε πουλάγε CD. Και γενικότερα δεν υπήρχε ποτέ, λέει, περίπτωση να περάσει ο Γιάννης και να μην πουλήσει τα CD του, γιατί ήταν τόσο έξυπνος και τακαδόρος που τον λάτρευαν όλοι εκεί οι συμπατριώτες μου στη Θήβα. Άρα παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά απ' την άλλη, άιντε να τις ακολουθήσω εγώ τις συμβουλές, Γιάννη. Μπορεί μέσα να πεις η πρώτη συμβουλή, πάρε μια καλή μεταγραφή στους Detroit, πώς λέγονται, ας πούμε, στους Bucks, στους έτσι, στους άλλους. Πώς να την πάρω εγώ και τι να κάνω, την πετσετού? Και να γίνω πετσετού εγώ στους Detroit αυτός, θα εκατομμυριουχιάσω? Δεν νομίζω, βρε αγάπη μου. Μάλλον είναι για ειδικό κοινό. Πάντως, αν παίζετε μπάσκετ, είστε καλός και γενικότερα έχετε βάλει ένα στόχο, μπείτε και δείτε εσείς το βίντεο του Γιάννη, μην πάει χαμένο. Του Αντετοκούμπο, καλέ. Και για να αφήσω λίγο το Γιάννη και γενικότερα την κατάσταση, να σας πω, κυρίες και κύριοι μου, ότι πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, παιδιά. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Έτσι είναι. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελών, κυρίες και κύριοι μου, εδώ είμαι στον 104,6 My Radio. Με κέφι, με χαρά, μα βλέπετε πως μιλάμε, γιατί σου λέει όταν μιλάς χαμογελαστά φαίνεται. Ακούγόμαστε λίγο και σαν το Smile, βέβαια, το thriller, ο οποίος πρωταγωνιστής σου λέει είναι ο γιος του Τζακ του Νίκολσον. Το έχει μόρτσα και αυτό στο μάτι, παιδιά, σαν τον πατέρα. Που εγώ δεν έχω καλύτερο από τον Τζακ Νίκολσον, που τον θεωρώ τον καλύτερο από όλους, δηλαδή. Σαν ηθοποιός για μένα δεν υπάρχει, σαν τον Νίκολσον είναι άλλη κατάσταση. Λέω, ρε παιδί μου, όμως, άσχετο, άμα είσαι Μερακλής, θα είσαι παντού, ρε φίλε, τελείως. Τελείως. Άμα είσαι Μερακλής, θα είσαι παντού. Στην Κρήτη, λέει, θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Να, έχει τη γιορτή του, το γιορτή του κάποιος και σου λέει 400 κιλά αρνί. Θα κεράσει τον κόσμο. Και λες, εντάξει, και πού το περίεργο. Και στην Κρήτη και όλα 400 κιλά αρνί το έχουν για. Διότι όλο αυτό συνέβη, λέει, στις φυλακές Αλικαρνασσού. Μέσα. Σου λέει λοιπόν ο κύριος αυτός, ήταν στις φυλακές Αλικαρνασσού μέσα και λέει: θέλω 400 κιλά αρνί να βάλω εδώ στους συγκρατούμενους να το βάλω. Πήρε άδεια. Πήρε άδεια και τάει σε όλη τη φυλακή. 400 κιλά αρνί. Δεν ξέρω και σε ποια γιορτή ήταν. Να πάω να του πω και τα συγχαρήκια. Να ζηλεύεις δηλαδή που δεν είσαι κρατούμενος. Και ξέρετε τώρα το αρνί εκεί κάτω τώρα της Κρήτης είναι και περιποιημένο. Δεν είναι αστεία. Δεν είναι αστεία. Θέλω να το ψάξω λιγάκι, αλλά 400 κιλά, πώς το μεταφέρανε, ρε παιδάκι μου. Σου λέει, τα έτυχε, κακιά η ώρα, είμαι φυλακή, γιατί να μην γιορτάσω. Μόνος μου θα τα φάω. Όχι. Θα τα φάω εδώ πέρα με κόσμο. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο, έτσι μερακλείδες να είμαστε όλοι και όπου και να βρίσκεστε, καλά να περνάτε. Δεν ξέρω και τι έχει κάνει, μην πολύ λέω. Είναι έρθω εδώ για να μου πει τι γίνεται. Την καλησπέρα μας, να πω την καλησπέρα μας. Εμείς εδώ. 104,6 by radio σταθερά. Μην ξεχνάτε, παρακαλώ, την σειρά Bakuki All της αγαπημένης μας Skin Pharmacist. Είναι Bakuki All Age Active. Είναι έτσι προφέρεται και είναι μια καινούργια σειρά η οποία είναι ο απόλυτος εχθρός της γύρανσης, που σημαίνει ο απόλυτος φίλος της αντιγύρανσης. Τα ξέρετε τα προϊόντα, τα Skin Pharmacist, είναι όλα καταπληκτικά. Μην χάνετε την ευκαιρία, αν μπείτε σε ένα φαρμακείο και το παραγγείλετε από e-pharmacist να τα δοκιμάσετε. Εγώ τα χρησιμοποιώ πια χρόνια. Τώρα θέλω να δοκιμάσω την σειρά, την Bakuki All Age Active. Τώρα που είναι να βγω στο θέατρο, να βγω Age Active. Μην βγω Age σκέτο.
1: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
2: Παιδιά, εγώ σηκωνόμουν 9 για να πω σχολείο.
3: Είναι και αγιασμός, έχει δίκιο, είναι λίγο πιο αργά σήμερα.
4: 8 η ώρα ξεκινάει το σχολείο.
2: Εγώ την πρώτη ώρα την έχανα πάντα, φίλε μου. Τι, εγώ ήμουν ντίβα. Κάθε μέρα ήμουν στις Ρωσίδες απέναντι και.
4: Στο σουβλάκια.
2: Όχι, όχι αυτό.
3: Στις άλλες Ρωσίδες.
2: Έτσι τις λέγαμε. Εμείς ήταν δύο κοπέλες οι οποίες ήταν Ρωσίδες.
3: Άρα δεν τις λέγατε, ήταν Ρωσίδες.
2: Και τρώγαμε τη ρόπιντ.
4: Έχεις καταλάβει τι κάνεις ραδιόφωνο, ξέρεις.
2: Συγγνώμη, ρε φίλε, έτσι τις λέμε στη γειτονιά. Που πηγαίναμε στις Ρωσίδες, καθόμαστε και τρώγαμε τυρόπιτες, κάναμε τσιγάρα και το παίζαμε μαγκιά.
4: Σταμάτα ρε, τι λες ρε. Το τσιγάρο δεν είναι μαγκιά, τα ναρκωτικά δεν είναι μαγκιά.
3: Μπράβο ρε Δημήτρη.
2: Δημήτρη, τι σε έγινε να φέρεις. Είπα εγώ ποτέ, ρουφάτε πρωί πρωί.
4: Είναι αυτοταπείνωση.
3: Ναι.
2: Η Ρωσίδη ήταν ένα τυροπιτάδικο πολύ iconic στη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Τενοσιάκη.
4: Τώρα είμαστε οι 80.
2: Μου έλεγε δεν τα κυρία τίποτα στο ζωή σου. Εδώ είμαι λοιπόν και σε διέψευσα. Λουμπιάρα. Όλο πυροσκή χοντρό λέει.
1: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104. The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
6: Ρυθμός 988.
7: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση. την επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
8: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Ε, τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
7: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
8: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr. Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
9: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
10: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
10: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
11: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
12: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
13: Καλό.
11: Δεν υπάρχει.
13: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
11: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
13: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
14: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
15: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
16: Ρυθμός
17: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
18: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
19: Συντονιστείτε στον ρυθμό 988.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: εξπρές. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Κούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Hello. Στο νέο τεύχος. Γωγό Μαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.

το μαζεύω το μαγαζάκι και σήμερα τη Ζαρίφη στο πανηγύρι εδώ στον 104,6 My Radio. Να σας πω ότι τρέχει διαγωνισμάρα και το ξέρετε πια, Σαντορίνη με Versus Travel. Και όταν λέμε Σαντορίνη εννοούμε τα πάντα πληρωμένα για ένα 7 ημερό από το Versus Travel. Ξενοδοχεία μας, όλα τα πάντα, τα πάντα. Και κατά μεσής δηλαδή αυτό το πενθήμερο του καλοκαιριού, 13 Αυγούστου νομίζω είναι να φύγετε. Θέλω να πω ότι δεν είναι διακοπές στη Σαντορίνη να πας στο καταχείμωνο, είναι για να σας πάμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Μόνο εδώ από τον 104,6 My Radio, αυτά και από το Versus Travel. Να μπείτε τώρα να δηλώσετε συμμετοχή και γενικότερα κάντε follow στο Instagram του 104,6 My Radio και ακούτε εδώ πέρα που λέμε και τα λαλάμε, γιατί μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός και να πάτε Σαντορίνη. Δεν υπάρχει ένα τραγούδι για τη Σαντορίνη. Κρήτη, Κέρκυρα και Νιό. Όχι. Και το καράβι για τη Φολέγαντρο. Όχι. Κέρκυρα, Όχι ρε παιδί. Μήπως φτιάξουμε κανένα τραγούδι για τη Σαντορίνη. Τέλος πάντων, θα το σκεφτούμε αύριο με το Χάρη λίγο σοβαρά αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε ένα τραγούδι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τραγούδι για τη Σαντορίνη. Σαντορίνη. Όχι, αυτό είναι Λιγαριά. Πάρα πολύ με προβλημάτισε τώρα αυτό το θέμα που δεν υπάρχει ηχητικό να δέσω τη Σαντορίνη. Εσύ όμως δεν χρειάζεται να ακούσεις το ηχητικό. Εσύ μπες τώρα, κάνε follow τον 104,6 My Radio στο Instagram, γιατί θα μάθεις πολλά. Μπες και στο site μας, Versus Travel μαζί με 104,6 My Radio είναι αυτό. Μόνο εμείς επάμε κατά καλό καιρό. Γιατί ξέρω κάτι άλλο διαγωνισμούς που σου λέει κλείσε το, κέρδισε το τώρα, πήγαινε το Νοέμβριο. Όχι βέβαια. Λοιπόν, φιλούθκια, τα λέμε αύριο μαζί με Χαρούλη.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
5: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
4: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός 988. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: άξιζε για όσο κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
2: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
2: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
3: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
2: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
3: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
2: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
3: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 980.

0: 88. Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
3: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
4: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
4: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός 988.
0: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Κρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Φορτωμάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Περισσότερη μουσική.
9: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μαζί.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
0: Κάνε κλικ
1: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου. 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός 988. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: σου. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: περισσότερη μουσική.
1: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Αγάπη.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, πει να παραπάνω.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Θέλεις

0: 988. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,